Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionion FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους. Ionion.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ενημέρωση.
5: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
7: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
8: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
4: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
9: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
4: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε, συνεχίζουμε.
10: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

ώρα είναι 7:30. Ιόνιον FM Stereo

0: παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλε το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
1: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής και ο Βασίλης Κρυμπάς έχει τη μουσική επιμέλεια. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr είναι το mail μας και 211 10 80 8 80 είναι το τηλέφωνό μας αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχω απέναντί μου σήμερα έναν από τους πολύ μεγάλους μας του ελληνικού θεάτρου. Έναν άνθρωπο ο οποίος εκτός από σπουδαίο ταλέντο και έτσι μεγάλος σπουδαίος ηθοποιός, είναι ταυτόχρονα και ένας από τους πιο γλυκούς ανθρώπους, θα έλεγα, του ελληνικού θεάτρου. Αξιαγάπητος τύπος. Εδώ μπήκε μέσα δηλαδή και αμέσως έγινε χαμός, γιατί το έχει, ρε παιδί μου, είναι χαρισματικός ο άνθρωπος, τι να λέμε τώρα. Και επίσης να προσθέσω, για επειδή δεν έχετε εικόνα και δεν ξέρετε ακόμα ποιος είναι, βέβαια, το λέω αυτά για τους ακροατές μας, γιατί εσείς στο YouTube τον έχετε δει ήδη. Είναι και ένας τύπος που δεν περνάει χρόνος από πάνω του, έτσι. Δηλαδή μιλάμε τώρα, είτε τον είχα δει πριν από 20 χρόνια είτε τον βλέπω σήμερα, είναι ο ίδιος. Και μιλάμε για τον Γρηγόρη Βαλτινό. Γρηγόρη μου, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι και πόσο τιμή το θεωρώ που ήρθες εδώ να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, γιατί σε θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο, πραγματικά καλλιτέχνη είσαι, δηλαδή δεν είναι θέμα να σε θεωρώ εγώ. Επομένως, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ και σε καλωσορίζω επίσης.
1: Εγώ σε ευχαριστώ και εγώ το θεωρώ σπουδαίο. Βλέπω την εκπομπή σου, ακούω την εκπομπή, ναι, σου. Και έλεγα, εμένα δεν θα με καλέσει, είμαστε και φίλοι, ρε παιδί μου. Δεν είναι φιλοφρόνης τώρα με όλα αυτά που είπες. Δεν, ναι, μπορώ να πω τίποτα επενδυτικό, ναι, και καλώ, ανταποδοτικό.
0: Ναι, μην δεν θα ακουστεί.
1: Αλλά είναι πολύ σημαντικό να κάνεις συνέντευξη με έναν καλό δημοσιογράφο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ καλό δημοσιογράφο. Από τους άριστους δημοσιογράφους.
0: Ευχαριστώ, φτάνει.
1: Που έχεις την ευκαιρία επιτέλους να μιλήσεις για κάποια πράγματα βαθύτερα, να πεις κάποια πιο ουσιαστικά πράγματα, να μην επικεντρωθείς στην επιφάνεια και στα κίτρινα.
0: Κοίταξε, ήρθα και σε είδα φέτος σε αυτό το έργο που κάνεις, το οποίο έκανες και πέρσι, και ναι, τώρα το έχεις μεταφέρει στην κεντρική σκηνή στα Ηλίσια, έτσι δεν είναι, στο θέατρο Ηλίσια.
1: Το παίζαμε στο μικρό θέατρο, ναι, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και ο σχεδιασμός ήταν να ανέβουμε
0: πάνω. Και έπρεπε να ανέβετε, γιατί είναι τόσος πολύς ο κόσμος, το είδα κι εγώ, έψαχνα, έμπαινα στο ίντερνετ να κλείσω θέση, δεν έβρισκα, τελικά βρήκα την άκρη μου λοιπόν, και κατάφερα να έρθω. Πραγματικά είναι ένα υπέροχο έργο. Και θέλω να πω ότι βγήκα έξω, ήρθα να σε χαιρετήσω, συγκινημένος, αλήθεια συγκινημένος.
1: Μα το είδα στα, ναι, μάτια σου, ναι, ήταν κόκκινο.
0: Ναι, ήμουν συγκινημένος.
1: Το σημαντικότερο για μας είναι ότι έτσι έρχονται και οι νέοι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι.
1: Σημαντικό καταρχάς είναι που έρχονται νέοι άνθρωποι και μάλιστα σε ένα έργο το οποίο μιλάει για κλασικές αξίες. Μιλάει δηλαδή για σταθερές της ζωής, για πράγματα ξεπέραστα, διαχρονικά. Πράγματα που πολλές φορές λέμε και κατηγορούμε τους νέους ότι τα έχουν ξεπεράσει και ότι δεν τα σέβονται. Και συνειδητοποιώ με αυτή την παράσταση ότι οι νέοι υπάρχουν. Είναι εν ζωή.
0: Ναι.
1: Έχουν όνειρα, έχουν ευαισθησίες, έχουν αγάπη για τα πράγματα, έχουν πόνο για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και το βλέπω μέσα από αυτό το έργο. Γιατί και εγώ έχω παιδιά, νέα παιδιά.
0: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου?
1: Ο ένας είναι 36 και ο άλλος 33.
0: Και κάνουν τι κάνουν.
1: Αλλά τα έχω ζήσει, ναι, όμως έτσι σε όλη τη διάρκεια του μεγαλώματος, ναι, τους. Ο ένας ασχολείται με τη σκηνοθεσία, γράφει σενάρια.
0: Άρα έχει πάει στη...
1: Κάνει διεύθυνση παραγωγής.
0: Στη δική σου...
1: Ναι, έχει πάει στη δική μου, ναι, αλλά μην το λέμε δυνατά πολύ.
0: Γιατί δεν θέλει ο ίδιος.
1: Όχι, γιατί όταν λέμε στη δική μου, η δική μου έχει πολύ ψώνιο μέσα. Ευτυχώς δεν έγινε ηθοποιός.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι στο χώρο. Στο
1: το άλλο κάνει
0: που λέμε
1: digital marketing, ας πούμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι πολύ επίκαιρο σε αυτή την εποχή.
0: Είναι όμως σημαντικό που το βάζεις αυτό το θέμα των νέων αμέσως και το πας εκεί το θέμα. Γιατί το λέω? Γιατί έχω την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι η τέχνη και το θέατρο πρώτα απ' όλα είναι ένα πεδίο και ένα μέσο το οποίο μας αποδεικνύει πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η συνεννόηση ανάμεσα στις γενναίες. Ενώ η καθημερινότητα μας δείχνει το ακριβώς αντίθετο. Ότι είναι δύσκολο πολλές φορές να γίνει αυτή η συνεννόηση. Έχει, πώς να σου πω, έχει πολλές αντιπαραθέσεις, έχει την ιδέα ότι, ότι υπάρχει ένα χάσμα. Και αυτό το χάσμα ξαφνικά χάνεται όταν υπάρχει ένα έργο τέχνης. Εκεί όλα είναι πολύ πιο βαθιά και ουσιαστικά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το θέτεις αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έχω και την απάντηση. Η ζωή περιέχει μεγάλη υποκρισία, κοινωνική υποκρισία, ζωτικά ψεύδη, αναγκαιότητα για κάποια πράγματα. Δεν είσαι ελεύθερος, δεν μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα, να κάνεις ελεύθερα κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Στο θέατρο, και είναι ένας από τους λόγους, τους ισχυρότερους λόγους που με τράβηξε σε αυτή την τέχνη, είσαι ελεύθερος να κάνεις τα πάντα. Γίνεσαι αναρχικός. Δεν περιορίζεσαι από την αναγκαιότητα της κοινωνικής υποκρισίας, του ψεύδους. Λένε καμιά φορά, και είναι λάθος έκφραση, το λένε συνήθως οι πολιτικοί μεταξύ τους, σταματήστε να παίζετε θέατρο,
0: ναι,
1: δεν είστε ηθοποιοί κτλ. Είναι λάθος έκφραση,
0: ναι,
1: γιατί το θέατρο είναι ο ναός της αλήθειας. Δεν έχεις καμία ανάγκη να πεις ψέματα.
0: Να το πούμε για κάπως αλλιώς, έτσι, με βάση τις λέξεις. Άλλο η υποκριτική, άλλο η υποκρισία. Ουδεμία σχέση.
1: Δεν έχεις λοιπόν καμία ανάγκη. Αντίθετα, έχεις μία απέραντη ελευθερία να πεις τα μεγαλύτερα πράγματα πίσω από ένα ρόλο, πίσω από ένα συγγραφέα, πίσω από μία κατασκευή εικονική, έτσι, η οποία όμως μόνο στόχο έχει την αλήθεια.
0: Το ένιωσες από μικρό παιδί ότι θες να γίνεις ηθοποιός ή όχι?
1: Νομίζω από πολύ μικρός.
0: Από πολύ μικρός, ε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί από τη Ξάνθη ή Θεσσαλονίκη είσαι?
1: Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη, αλλά κατάγεσαι από την Ξάνθη.
1: Αλλά η μαμά είναι από την Ξάνθη. Έχω μεγαλώσει στην Ξάνθη.
0: Ναι.
1: Μέχρι 8 χρονών. Ναι. Μετά ήρθαμε Αθήνα. Γιατί οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν ενός έτους, ας πούμε. Και ήρθαμε τον καινούργιο μου, τον πατέρα και τη μητέρα μου, στην Αθήνα. Ίσως αυτό να είναι και της μοίρας γραφτό, καρμικό. Έπρεπε να γίνει έτσι, έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να μην μείνω στο χωριό, να μην μείνω στην Ξάνθη, να μην μείνω στην Θεσσαλονίκη, για να έρθω στην Αθήνα και να γίνω ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες τύχες που είχα στη ζωή μου, το ότι επέλεξα αυτή την τέχνη, η οποία μου έχει δώσει πολύ μεγάλες χαρές, πολύ μεγάλη ευτυχία και πολύ μεγάλη συναισθηματική και πνευματική πρόοδο.
0: Και μπήκες πολύ βαθιά σε αυτή την τέχνη εσύ, γιατί έκανες όλα τα είδη της, έτσι, δηλαδή είσαι ηθοποιός, είσαι σκηνοθέτης, είσαι καταπληκτικός τραγουδιστής. Έχεις και αυτό το χάρισμα.
1: Ξέρω και ένα δημοσιογράφο που είναι πολύ καλός.
0: Καλά, μην το συζητάς. Αυτός είναι εκτός συναγωνισμού. Λέμε τώρα για τους κοινούς θνητούς. Λοιπόν, έχεις λοιπόν αυτό το χάρισμα, το οποίο το εκμεταλλεύτηκες πάρα πολύ και το εκμεταλλεύτηκες πολύ ωραία, γιατί τραγούδησες από τραγούδια σε musical μέχρι τραγούδια που τραγουδάμε όλοι μας.
1: Η χαρά μου είναι μεγάλη.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, σου φαίνεται. Και ξέρεις, αυτό είναι και το στοιχείο, μπορώ να σου πω, που με έδεσε πιο πολύ μαζί σου από την αρχή που σε γνώρισα.
1: Αλήθεια.
0: Λέω, κοίταξε, αυτός εκτός όλων των άλλων είναι και δικός μας.
1: Είναι
0: τραγουδιστής ο άνθρωπος. Ναι.
1: Και εμένα με έδεσε αυτό με σένα. Λέω, κοίτα να δεις τώρα, αυτός δεν κάνει μόνο πολιτικά. Κάνει και πράγματα ψυχής.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Να σου πω, μια και το λες, τι είναι το τραγούδι για σένα? Είναι μέρος της τέχνης σου, της υποκριτικής, ή είναι κάτι τελείως άλλο?
1: Κοίταξε να σου πω. Το θέατρο,
0: ναι,
1: συνδυάζει 7-8 τέχνες.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστό.
0: Ναι.
1: Συνδυάζει,
0: πέστες.
1: Συγγραφή, συνδυάζει ζωγραφική, σκηνογραφία, μουσική, χώρο, φωνητικά προσόντα, συνδυάζει θέαμα, φωτισμό. Είναι μια ολόκληρη τέχνη ο φωτισμός.
0: Βέβαια.
1: Το τραγούδι είναι αναπόσπαστο στοιχείο. Εμπεριέχει το θέατρο.
0: Ναι.
1: Αυτή τις τέχνες του τραγουδιού που είναι η ποίηση. Ξεχάσαμε να βάλουμε την ποίηση στο θέατρο.
0: Σωστά.
1: Εμπεριέχει τη μουσική, εμπεριέχει τη σκηνική παρουσία και εμπεριέχει και τη δραματουργία. Κάθε τραγούδι είναι ένα μικρό μονόπρακτο. Μάλιστα, σε τέτοια πυκνότητα που είναι τρομακτικά δύσκολο μέσα σε 3 λεπτά. Έχεις δει ανθρώπους να ακούνε τραγούδι και μέσα σε 3 λεπτά να συγκινούνται και να κλαίνε ή να γελάνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τη χαρά που προσφέρει και με τη σάτυρα που κάνει.
0: Πολλές φορές μπορεί να γίνει αυτό και μέσα σε 1 λεπτό ή σε 5 δευτερόλεπτα.
1: Καλά.
0: Ας πούμε, εγώ συγκινούμαι πάντα όταν, γιατί ξέρεις, δεν ακούμε πάντα με όλο μας το είναι. Όταν όμως αφοσιωθώ, συγκινούμαι με εκείνο το στίχο του Γκάτσου που λέει: «Μονάχα το φροσί με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα. Τον κοίταξε, του φίλησε βουβά τα χέρια τα ακριβά και βγήκε από τη σάλα». Αυτό μου φαίνεται τρομερά συγκινητικό.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι λες τώρα. Μίλησες για έναν από τους εμβληματικότερους στιχουργούς. Σκέψου πόσα χρόνια είναι ο Γκάτσος στην τέχνη αυτή και ότι τον ακούμε ακόμα. Υπάρχει, δεν έχει ξεπεραστεί, συγκινούμαστε, κλαίμε, μεταφέρει ιδέες, ιδεολογίες, συνέστημα.
0: Έτσι είναι. Και βέβαια είναι και ο Χατζηδάκης που εσύ έχεις και μια σχέση, όπως και να το κάνεις παραπάνω, λόγω Ξάνθης.
1: Ναι, έχω κάνει συναυλία μέσα, ναι, στο σπίτι του Χατζηδάκη.
0: Αλήθεια?
1: Το οποίο έχει γίνει μουσείο.
0: Τι λες τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Α.
1: Έχω κάνει συναυλία μέσα στο σπίτι του και ήταν τρομερά συγκινητικό. Έτρεμα ολόκληρος από μόνος μου, επειδή βρισκόμουν εκεί, ναι, σε αυτό το χώρο. Έκανα στο πρώτο μέρος το ματωμένο γάμο, όπου έκανα όλους τους ρόλους και έλεγα όλα του τα τραγούδια. Ναι. Και έκανα στο δεύτερο μέρος τα ωραιότερα τραγούδια του Χατζηδάκη. Και ένιωθα ότι ήταν εκεί και μ' άκουγε. Ψωνάρα εγώ, ξέρεις,
0: ναι,
1: αυτοφορτίζομαι.
0: Καλά, έτσι γίνεται.
1: Είμαι υβριδικός.
0: Πώς αλλιώς θα γίνει, πώς αλλιώς θα γίνει.
1: Υβριδικός, ελπίζω όχι και υβριστικός.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ τραγούδια σήμερα, το λέω, τα οποία είναι όλα ερμηνευμένα από τον Γρηγόρη. Υπέροχα τραγούδια βέβαια. Λέω να πάμε να ακούσουμε πρώτα το «Το ξέρω πια δεν μ' αγαπάς».
1: Αχ, υπέροχο τραγούδι.
0: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Ακούτε Ionion FM. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
0: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Γρηγόρης Βαλτινός, ο αγαπημένος μας εδώ, ένας σπουδαίος ηθοποιός, ένας άνθρωπος αξιαγάπητος. Δεν μου λες τώρα, καταλαβαίνω ότι η σχέση σου με τη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι έχεις φύγει από εκεί μικρός, παραμένει ζωντανή, έτσι. Είσαι ένας άνθρωπος που πάντα έχει μια την άκρη του στη Θεσσαλονίκη, να το πω έτσι, τις ρίζες του, και δεν τις ξεχνάει.
2: Θα σου πω, εγώ μεγάλωσα με ένα τραύμα. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είσαι καθόλου μικρός.
1: Ναι.
2: Όταν λοιπόν αυτονομήθηκα, όταν μπορούσα μέσω της τέχνης μου, της δουλειάς μου, να πάω στη Θεσσαλονίκη και να ζω ένα μήνα κάθε τόσο,
1: ναι,
2: ή δύο μήνες ανάλογα με τις παραστάσεις και τα λοιπά, θέλησα να το κάνω, γιατί θέλησα να βγάλω ρίζα κάπου.
1: Mm.
2: Εγώ είμαι εσωτερικός πρόσφυγας
1: στην
2: Αθήνα.
1: Ναι.
2: Είμαι οικονομικός πρόσφυγας. Ήρθαν οι δικοί μου εδώ για να εργαστούν.
1: Όπως οι μισοί Έλληνες, ας πούμε, που έχουν έρθει στην Αθήνα, έτσι είναι και παραπάνω.
2: Έτσι λοιπόν, και επειδή στη Θεσσαλονίκη έχω και αδέρφια και εξαδέρφια, είχα και θείους που σιγά σιγά φεύγουν δυστυχώς. Θέλησα να βγάλω ριζούλα και ένα μικρό ανθάκι στη Θεσσαλονίκη και πάω συχνά. Έπειτα πήρα και έναν όρκο όταν πρωτοπήγα εκεί με παράσταση η οποία τιμήθηκε, επιβραβεύτηκε από το κοινό, ας πούμε. Θέλησα ό,τι καλό κάνω στην Αθήνα να το πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
2: Γιατί πολλές φορές με ενοχλούσε πάρα πολύ το γεγονός ότι αντιμετωπίζανε την περιφέρεια, την επαρχία, ακόμα και τη συμπρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, με έναν τρόπο υποδέστερο,
1: υποτιμητικό. Ναι,
2: υποτιμητικό,
1: ναι, ναι,
2: ότι θα πάμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου, πράγματα δεύτερης ποιότητας. Εντάξει, αυτοί δεν καταλαβαίνουν.
1: Και όμως υπάρχει κοινό στη Θεσσαλονίκη μεγάλο στο θέατρο. Αυτό βλέπω δηλαδή και από τις συνεζητήσεις που κάνουμε τον Μπελτέκη, που είναι τώρα στο κρατικό Βορείο Ελλάδος, και από άλλες περιπτώσεις. Βλέπω ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα κοινό, διότι είναι πολύ μικρότεροι αριθμητικά, αλλά βλέπεις ότι γεμίζουν.
2: Εγώ είμαι 15 θέατρο. Χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Θεάτρου.
1: Μάλιστα.
2: Και για λόγους συναισθηματικούς. Δεν μπορώ να φύγω από εκεί. Είναι πολύ τιμητική θέση. Είμαι λοιπόν πάνω από το κρατικό έτσι πολλά χρόνια. 15 χρόνια. Έχω παίξει κιόλας στο κρατικό. Αριστοφάνη του Σαχαρινής κάναμε τότε. Λοιπόν, σας λέω ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης πολλές φορές δεν το συναντά στην Αθήνα. Είναι ένα αμυγές κοινό, είναι ντόπιοι άνθρωποι, όπου εάν παρακολουθούν τέχνης θέατρο και ασχολούνται και με τα γράμματα, είναι πολύ πιο καταρτισμένοι από αρκετούς Αθηναίους, οι οποίοι καμιά φορά έχουν βρεθεί τυχαία στην Αθήνα ή τυχαία έχουν πάει στο θέατρο. Προς Θεού, δεν θέλω να υποβιβάσω το θεατρικό κοινό της Αθήνας.
1: Ναι.
2: Σίγουρα είναι τεράστιο, πολυπληθέστερο και πολύ καταρτισμένο, γιατί έχει να επιλέξει ανάμεσα από χιλιάδες παραστάσεις. Αλλά δεν άξιζε η Θεσσαλονίκη υποδέστερης αντιμετώπισης.
1: Βέβαια, ασφαλώς.
2: Ποτέ δεν πήγα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη με διαφορετικό σκηνικό, πιο γρήγορο, πιο φτηνό, πιο ευέλικτο. Πάντα πήγαινα τις παραστάσεις όπως ήταν στην Αθήνα και πολλές φορές καλύτερα, γιατί η προσαρμογή είχε και κάποιες απαιτήσεις. Έτσι θα πάμε και το Μόρι τώρα, το κάθε Τρίτη με το Μόρι, θα παίξουμε στο Κρατικό Θέατρο. Είχαμε μια πρόσκληση από εκεί, μια μετάκληση που κάνει το κρατικό σε κάποιες παραστάσεις των Αθηνών, και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτή την παράσταση, το κάθε Τρίτη με το Μόρι, την έχω λατρέψει.
1: Μα είναι παράσταση για να τη λατρέψεις αυτή.
2: Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα καταφέρω να τη δείξω και στη Θεσσαλονίκη. Και όσο προχωράει η παράσταση, γίνεται όλο και καλύτερη, γίνεται πιο βιωματική, αφαιρείται εντελώς όλο τον μπαρόκ της υποκριτικής και, αν θέλεις, όλα τα τερτύπια των ηθοποιών.
1: Έχεις γίνει ο Μόρι σιγά σιγά.
2: Ναι.
1: Έχεις γίνει ο Μόρι.
2: Έχω γίνει ο Μόρι. Ελπίζω Όχι και ηλικιακά.
1: Όχι ηλικιακά, δεν έχει γίνει. Αλλά έχει γίνει ο Μόρις στην παράσταση. Το ένιωσα αυτό.
2: Ναι, ναι, έχω γίνει. Ναι. Τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Γιατί ο Μόρις είναι πολύ κοντά στη δική μου φιλοσοφία ζωής.
1: Μα αυτό είναι το φοβερό με αυτό το ρόλο. Ότι είναι. Νιώθω ότι παίζεις με έναν τρόπο λίγο και τον εαυτό σου.
2: Πιστεύω...
1: γιατί είναι ένας άνθρωπος. Συναισθηματικός, γλυκός ο Μόρι, ένας αξιαγάπητος άνθρωπος, ένας άνθρωπος υπεράνω λίγο.
2: Ναι, έτσι. Μόρι είναι πιο καλός από μένα.
1: Καλά,
2: ψυχικά.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι είναι τόσο καλός που δεν ξέρω αν μπορείς να είσαι.
2: Ναι,
1: και
2: είναι
1: εσύ
2: το
1: τόσο.
2: Ιδανικό.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι και λίγο επικριτικός καμιά ναι. φορά. Αν θέλεις και λόγω της τέχνης μου, οφείλω να έχω μια κριτική ματιά απέναντι στα πράγματα, η οποία μερικές φορές μπορεί και να με δηλητηριάζει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι τόσο κοντά στη φιλοσοφία μου ο Μόρι που τον έχω ρουφήξει και που του έχω δώσει και δικά μου στοιχεία αφού κατάλαβα ότι είμαστε συγγενείς, του έχω βάλει και δικά μου στοιχεία μέσα.
1: Ναι.
2: Θα έλεγα ότι μερικές φορές έχω παρέμβει και στο κείμενο. Εγώ έχω λατρεύω τη μητέρα μου η οποία έχει φύγει από τη ζωή. Από όλα λοιπόν, η οποία έχει και πάρα πολύ χιούμορ,
1: ναι.
2: από όλα τα ρητά της μητέρας μου, γιατί πολλές φορές έλεγε σοφίες απίστευτες
1: ναι.
2: η μητέρα μου, έχω πάρει αυτά που ταιριάζανε στο Μόρι και υπάρχουν στιγμές που τα βάζω μέσα στην παράσταση.
1: Ξέρεις, μου φαίνεται ότι πρέπει να είναι αρκετά δύσκολο να παίξεις έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Γιατί νομίζω ότι αυτή η απέραντη καλοσύνη που βγάζει ο Μόρι.
2: Μπορεί να ψευτήσει.
1: Ναι, ναι. Είναι γενικά, ξέρεις, αυτό το βλέπεις, ας πούμε, ακόμα και στα παραμύθια και σε όλα αυτά. Οι στάρ είναι συνήθως οι κακοί. Και όχι οι πολύ καλοί. Δεν υπάρχει. Ο πολύ καλός, όπως και ο πολύ ωραίος. Και στις ταινίες και παντού είναι λίγο βαρετό πράγμα.
2: Ναι,
1: έτσι
2: ναι.
1: δεν είναι. Νομίζω είναι, τουλάχιστον είναι. Για έναν ηθοποιό.
2: Οι κακοί αρέσουν, οι αλήτες
1: ναι.
2: αρέσουν.
1: Ναι, οι αλήτες αυτό... ή τέλος πάντων κάποιοι που έχουν κρυμμένα κάποια πράγματα μέσα που έχουν και μια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μόρι είναι ένας άγιος.
2: Ναι.
1: Είναι δύσκολο να παίξεις κάτι
2: τα
1: τέτοιο.
2: Τα κακά παιδιά αρέσουν, γι' αυτό ναι. εσύ και εγώ δεν έχουμε επιτυχία στις γυναίκες.
1: Μην το λες, εσύ έχεις τεράστια επιτυχία.
2: Α, έχεις.
1: Έτσι έχω καταλάβει εδώ που μπήκες.
2: Εντάξει, εδώ με αγαπάνε.
1: Δεν μου λες, μια και το λες αυτό, για πες μου έρωτας, τι ρόλο έχει παίξει στη ζωή σου?
2: Τεράστιο.
1: Τεράστιο.
2: Τεράστιο. Ξέρεις, εγώ είμαι εξαιρετικά συναισθηματικός. Δηλαδή, κλαίω και με τις διαφημίσεις που
1: ναι.
2: λένε.
1: Ναι.
2: Πραγματικά κλαίω με ναι. τις διαφημίσεις. Υπάρχουν διαφημίσεις που τις κάνουν τόσο ωραία και έχουν μέσα μια στιγμή. Μπορώ να κλάψω με μια συγχορδία μουσική.
1: Ναι.
2: Μπορώ να κλάψω με μια. Ξέρεις, εγώ δεν τρελαίνομαι με την όπερα.
1: Ναι.
2: Ούτε καταλαβαίνω το πώς τραγουδάνε, τη γλώσσα. Γερμανικά, ιταλικά. Τα ιταλικά κάπως λιγάκι γιατί μοιάζουν με τα δικά μας. Όταν όμως ακούω την Γκάλας, χωρίς να καταλάβω τι λέει, από τη χρειά της φωνής της, από την τοποθέτησή της και από το συναίσθημα που βγάζει η νότα. Το ξέρεις ότι έχω βουρκώσει, έχω δακρύσει.
1: Αλήθεια, ε.
2: Βεβαίως.
1: Κοίταξε, βέβαια με τις διαφημίσεις δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά μπορεί να κλάψεις και επειδή είναι πάρα πολύ χάλια.
2: Με τα πάντα μπορείς να κλάψεις.
1: Τι γίνεται εσύ, έχεις το εξής. Από τη μια μεριά είσαι ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλήθεια. Από την άλλη μεριά, επειδή έχεις πολύ χιούμορ, δεν μπορεί να μην κρύβεις και λίγο έτσι. Λίγο δηλητήριο κρύβεις, γιατί το χιούμορ
2: ναι.
1: έχει πάντα. Ο σαρκασμός και ο αυτοσαρκασμός έχει λίγο δηλητήριο, έτσι. Αλλιώς δεν υπάρχει ζωή χωρίς αυτό.
2: Ναι. Έχω.
1: Για να μπορέσεις να δεις κάτι και να γελάσεις, πρέπει να το διακομωδήσεις. Για να μπορέσεις να το διακομωδήσεις, πρέπει να αφαιρέσεις κάτι από την καλοσύνη σου, κακά τα ψέματα.
2: Και πρέπει να καταλάβεις από κάτω όλη αυτή την. Κατά κάποιο τρόπο την σατρική αντιμετώπιση που έχει ένα πράγμα. Για να την καταλάβεις πρέπει να την εμπεριέχεις.
1: Ναι. Να σου πω, σε πιάνουν τα γέλια στο σκηνή. Γιατί εμένα κάτι μου λέει ότι είσαι από τους ηθοποιούς που αν παίζει κάποιος μαζί του υπάρχει περίπτωση να δημιουργείς κατάσταση νευρικού γέλιου.
2: Κοίταξε, έχω βασανίσει πάρα πολύ κόσμο.
1: Το πιστεύω, ναι.
2: Πάρα πολύ. Δηλαδή έχω κάνει πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα καταγγείλουν. Και οι συναδελφοί μου, άντρες, γυναίκες, θα έπρεπε να είμαι μέσα στο Me Too τώρα.
1: Δηλαδή για να δώσουμε ένα παράδειγμα.
2: Τι να σου πω τώρα, να σου πω ότι κάνω εγκληματικά πράγματα. Προετοιμάζω μία κατάσταση λέγοντας κάτι στο καμαρίνι, ας πούμε. το οποίο πια υπάρχει στο υποσυνείδητο του ηθοποιού, και όταν είμαι επάνω στη σκηνή κάνω κάτι ανεπαίσθητο το οποίο παραπέμπει σε
1: εκεί,
2: αυτό,
1: ναι.
2: Και καταστρέφω τον συνάδελφό μου απέναντι. Όπου είναι αναγκαίο, όπου υπάρχει ανάγκη, όπου δεν καταστρέφει το ρόλο,
1: ναι,
2: το έργο,
1: ναι,
2: και όπου συμπληρώνει,
1: ναι, ναι, ναι,
2: την ατμόσφαιρα, την κομική. Μερικές φορές θυμάμαι παίζαμε ένα έργο στο Λαμπέτι, την Ερωτική Αναρχία. Υπήρχε κάθε βράδυ το δεκάλεπτο του Γρηγόρη εκεί.
1: Ναι.
2: Μας τσακώνανε με την Μπέμη τη Ζούνη, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, η Αλεξάνδρα Λαδικού. Μας τσακώνανε που είχαμε κλειστεί σε ένα δωμάτιο και ερωτοτροπούσαμε.
1: Ναι.
2: Και έπρεπε να δικαιολογήσω εγώ αυτή την κατάσταση.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι έλεγα. Κάθε βράδυ ερχόταν θεατές,
1: ναι,
2: για να ακούσουν αυτά που, τα διαφορετικά που θα έλεγα, γιατί έλεγα διάφορες άλλες αηδίες, προσπαθώντας να δικαιολογήσω τα αδικαιολόγητα. Και βεβαίως όλοι οι συνάδελφοί μου ήταν γυρισμένοι πλάτη, γιατί δεν ξέρανε τι θα πω κάθε βράδυ.
1: Άρα σας αρέσει αυτό να τους...
2: Είναι η μεγαλύτερη χαρά μου. Είναι φοβερή πρόκληση,
1: ναι,
2: είναι φοβερή έκθεση, γιατί μπορεί να σε εκθέσει, μπορεί ξαφνικά να σταματήσεις.
1: Βέβαια.
2: Να μην μπορείς να συνεχίσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όλη αυτή τη χαζομάρα,
1: ναι,
2: που κάνεις,
1: ναι.
2: Αλλά για μένα είναι φοβερή άσκηση.
1: Να σου πω, γενικώς με τους συναδέλφους σου τι σχέσεις έχεις? Έχεις καταφέρει να κάνεις φιλίες μέσα στο θέατρο?
2: Βέβαια,
1: έχεις.
2: Με όλους έχω κάνει φιλίες,
1: ναι.
2: Τους αγαπώ και με αγαπάνε, πλην από μία-δύο περιπτώσεις, ας πούμε, που πιθανόν να μην ταιριάξανε τα χνότα μας. Δεν τσακωθήκαμε ποτέ, απλώς δεν έχουμε τη μεγάλη χαρά, πώς το λένε, τη μεγάλη επιθυμία να βρεθούμε.
1: Έχεις τη φήμη πάντως του κυρίου στο θέατρο, δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος για...
2: Καλό είναι αυτό. Αυτό.
1: Καλό δεν είναι αυτό.
2: Να σου πω, αφού και είπαμε ότι αρέσουν τα κακά παιδιά.
1: Καλά, εντάξει, αρέσουν τα κακά παιδιά, αλλά δες και όλο αυτό που έχει γίνει στο θέατρο τα τελευταία χρόνια. Τη δυσφήμιση μέσα από υποθέσεις συγκεκριμένες, έτσι.
2: Είναι άδικο. Είναι δύο-τρεις περιπτώσεις.
1: Είναι το σύνολο των ηθοποιών.
2: Ναι, είναι δύο-τρεις περιπτώσεις που, όπως υπάρχουν και σε όλα τα επαγγέλματα, που θα μπορούσαν να. Που δεν πρέπει να χαρακτηρίσουν όλη την οικογένεια.
1: Θεωρείς ότι ήταν άδικες οι επιθέσεις, ότι ήταν δίκαιες, αλλά. Ας πούμε, ξεχυλώθηκαν τα πράγματα από όπου
2: αλλού ήταν άδικες, αλλού
1: ναι,
2: δίκες.
1: Ναι.
2: Το ότι ξεχυλώθηκαν, ξεχυλώνονται, γιατί πουλάνε πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Το ότι υπήρξαν υπερβολές, υπήρξαν μερικές φορές και ασήμαντες περιπτώσεις, οι οποίες ξαναήρθαν στην επιφάνεια μετά από 10 ή 20 χρόνια, που ξαναθυμηθήκανε ένα άγγιγμα χεριού, μια κουβέντα,
1: ναι,
2: μια φράση,
1: ναι,
2: ένα αστείο που λέμε. Και εγώ λέω αστεία πολλές φορές. Σκέψου τώρα ο καθένας, και σε σένα έκανα αστεία πριν,
1: ναι,
2: και μιλήσαμε λίγο,
1: ναι, ναι, ναι,
2: πιο τολμηρά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Σκέψου να βγεις ή να βγω μεθαύριο και να πούμε ότι κάναμε μια συνέντευξη,
1: ναι, ναι, ναι,
2: και μου έλεγε σεξουαλικά υπονοούμενα. Δηλαδή έλεος. Υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι. Πάντως έχεις νιώσει ότι οι γυναίκες, η θέση της γυναίκας στο θέατρο παραμένει λίγο πιο δύσκολη, γιατί είναι αντιμέτωποι με συμπεριφορές που δεν συνάδουν?
2: Νομίζω ότι το Me Too και όλα αυτά που γίνανε βοηθήσανε πάρα πολύ στο να εξομαλυνθούν,
1: ναι,
2: αυτές οι καταστάσεις. Τη βλέπουν με μεγαλύτερο σεβασμό, με μεγαλύτερο φόβο. Εγώ πιστεύω στο φόβο. Αν δεν τρομάξεις το μωρό ότι αν θα πάει στην άκρη του μπαλκονιού της ταράτσας,
1: ναι,
2: θα πέσει κάτω.
1: Πολύ σωστά.
2: Θα πέσει το παιδί σου κάτω και θα σκοτωθεί.
1: Έτσι.
2: Πρέπει λοιπόν να του πεις ότι εδώ είναι ταράτσα και έχει ύψος και μπορεί να σκοτωθείς.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, πιστεύω στο φόβο και πιστεύω στην τιμωρία. Δηλαδή αυτή η ατιμορρησία που έχουν κάποιοι νόμοι, ας πούμε, ή κάποιοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία, δημιουργεί καινούργια τέρατα. Ότι άλλα μωρέ και εντάξει, δεν θα τιμωρηθούμε. Όχι. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι έχει βελτιωθεί και η θέση της γυναίκας και πρέπει να βελτιωθεί. Η γυναίκα είναι η πηγή της ζωής. Πρέπει να την αντιμετωπιστεί με έναν άλλο τρόπο και εργασιακά και συνταξιοδοτικά. Δεν νοείται δηλαδή μια γυναίκα που μεγαλώνει 2 και 3 και 4 παιδιά να μην θεωρείται εργασία.
1: Ναι, ούτε νοείται ακόμα σήμερα να έχουμε διαφορές ανάμεσα στα φύλλα σε εργασιακά δικαιώματα, σε απολαβές κτλ. Τα οποία είναι δεδομένα ότι υπάρχουν, το δείχνουν όλες οι έρευνες.
2: Πρέπει να βγαίνει πολύ νωρίτερα στη σύνταξη όταν έχει μεγαλώσει παιδιά. Θεωρείται εργασία και τεράστια προσφορά στην πατρίδα. Θα έλεγα μάλιστα ότι όταν έχει μεγαλώσει από ένα αριθμό και πάνω παιδιών, να θεωρηθεί όλη η μητρότητά της, όλα τα χρόνια της μητρότητας, εργασιακά χρόνια, με ένσημα.
1: Δεν μου λες, μια και μου τα λες αυτά τώρα, μπήκες ποτέ, ασχολήθηκες ποτέ με την πολιτική, έτσι?
2: Όχι, όχι, είχα κάποιες προτάσεις.
1: Είχες σίγουρα προτάσεις, ναι, ναι, ναι. Καλά, το θεωρώ αυτονόητο.
2: Αλλά θεωρώ ότι μπορώ να πω περισσότερα πράγματα μέσα από την τέχνη μου αφενός. Αφετέρου δεν μπορώ να αντέξω αυτή τη στράτευση σε ένα κόμμα και την πειθαρχία σε μια γραμμή με την οποία και να διαφωνώ.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή δεν μπορώ να μεταφέρω αυτά που μου λέει ο Πρωθυπουργός ή ο γραμματέας του κόμματος, ενώ έχω κάποιες άλλες απόψεις ή κάποιες αντιρρήσεις.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ουσιαστικό πράγμα για το οποίο ένας καλλιτέχνης δυσκολεύεται να μπει στην πολιτική, και όταν μπει πολλές φορές θέλει να βγει, και πιστεύω το ίδιο εγώ και για τους δημοσιογράφους, ότι θα έπρεπε να είναι το στοιχείο που τους αποτρέπει.
2: Έπειτα δεν μου αρέσει αυτή η καπηλεία, η εκμετάλλευση αν θέλεις της δημοφιλίας ή της επωνυμίας σε έναν καλλιτέχνη. Άντε να το χώσουμε γι' αυτόν μες στο κόμμα, να τσιμπήσουμε μερικά ψυχαλάκια. Να, αυτό, και μόλις μπει στο κόμμα ας πούμε, δεν μπορούν να τον εκμεταλλευτούν ή να τον τοποθετήσουν κάπου. Και μιλάω βεβαίως για το σύνολο, πάντα μιλάμε για το σύνολο και δεν μιλάμε για τις εξαιρέσεις που έχουν υπάρξει στο παρελθόν.
1: Να σε ρωτήσω κάτι για τον κόσμο σήμερα, είσαι αισιόδοξος έτσι όπως είναι τα πράγματα?
2: Όχι.
1: Βλέπουμε εδώ πόλεμο, ιστορίες, δηλαδή μια κατάσταση πραγματικά.
2: Όχι.
1: Για τη γενιά τη δική μας τουλάχιστον, μια τεράστια απογοήτευση. Πιστεύαμε ότι η γενιά μας δεν έζησε πόλεμο και ότι αποκλείεται και να δούμε κάτι τέτοιο στο μέλλον,
2: ναι,
1: και ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν καλύτερα από εμάς. Και εδώ πάμε σε μια κατάσταση που μας πάει πίσω σαφώς.
2: Όχι, δυστυχώς, και επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά αυτός ο θλιβερός κανόνας της ιστορίας, ότι ο ισχυρός έχει την ισχύ, αυτός αποφασίζει. Αυτός ακόμα και αν κάνει εγκλήματα τα βαφτίζει παρεμβάσεις, επεμβάσεις υπέρ κάποιας μεγάλης ηθικής αξίας. Δυστυχώς ο κόσμος μετά από τόσα χρόνια λογοτεχνίας, ποίησης, τέχνης, συγγραφής, αντί να γίνει καλύτερος γίνεται χειρότερος. Ξέραμε πάντοτε, και ειδικά εδώ στην πατρίδα μας, επειδή είμαστε μια χώρα μικρή και φτωχή, ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Άμα το δει κανείς ακόμα και μέσα από την ιστορία και την πρόσφατη ιστορία, ποιοι μας απελευθέρωσαν το 21, ποιοι μας βοήθησαν, πού γίναμε υποτελείς, από πού πήραμε τα δάνεια, ποιοι ήταν οι εγγυήτριες δυνάμεις,
1: ναι,
2: αν δεν ρωτάγαμε τον τάδε ή τον τάδε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, πράγμα που συμβαίνει και τώρα. Ξέρουμε λοιπόν ότι οι αποφάσεις οι μεγάλες, ακόμα και για την καθημερινότητα του απλού λαού, παίρνονται από τις μεγάλες δυνάμεις, από τα μεγάλα κεφάλαια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γίναμε πλέον ραγιάδες, γίναμε δούλοι. Υποταχτήκαμε σε ένα σύστημα το οποίο έχει πολλά καρότα και πολλά ζαχαρωτά, ότι ελεύθερη οικονομία, καπιταλισμός, αύριο μπορεί και εσύ να γίνεις εκατομμυριούχος, μπορεί και εσύ να γίνεις πλούσιος, το επιτρέπει το σύστημα, άρα κάτσε να το υπηρετήσεις, να υποταγήσεις αυτό και μασάς αυτή την καραμέλα και προχωράς. Νομίζω ότι πρέπει ο αγώνας όλων μας, η καθημερινότητά μας, η ψήφος μας, οι αποφάσεις μας, οι αντιστάσεις μας, πρέπει να είναι να μειωθούν αυτές οι διαφορές. Δεν μιλάω μέσα από κάποιο κόμμα ή μέσα από μια αριστερή, αν θέλετε, η αριστερίζουσα ιδεολογία. Πρέπει να μειωθεί αυτή η απόσταση ανάμεσα στο φτωχό και στο πλούσιο, στο δυνατό και στον αδύνατο.
1: Η ανισότητα.
2: Αλλιώς δεν έχουμε καμία σωτηρία.
1: Ξέρεις, υπήρχε μια περίοδος που οι άνθρωποι της τέχνης, οι καλλιτέχνες γενικότερα, οι συγγραφείς βέβαια, οι λεγόμενοι πνευματικοί άνθρωποι, να το πω έτσι, ήταν αρκετά παρεμβατικοί και ακουγόταν πολύ ο λόγος τους. Νιώθεις ότι αυτό έχει υποχωρήσει σήμερα και αν έχει υποχωρήσει, γιατί συμβαίνει?
2: Να σου πω κάτι. Αυτό που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, αυτά τα λόγια που είπα λίγο πριν, τα θεωρώ εξαιρετικά παρεμβατικά και πολύ πιο χρήσιμα από το να βγάλω ένα προσωπικό, πώς το λένε αυτά τα TikTok ή τα mail ή τα τέτοια. Απευθυνόμαστε σε πάρα πολύ κόσμο, επηρεάζουμε πολύ κόσμο. Δεν είμαστε ενταγμένοι κάπου ώστε να μας απορρίψουν de facto και να πούνε «Έλα,
1: αυτός
2: μωρέ,
1: τα λέει γιατί είναι,
2: αυτός τα λέει γιατί είναι με τον τάδε». Είμαστε ουδέτεροι και νομίζω ότι μπορούμε να επηρεάσουμε πάρα πολύ κόσμο χωρίς να έχουμε χρώμα πάνω.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι πιστεύεις ότι πρέπει οι άνθρωποι του
2: πρέπει να παρεμβαίνουν και να μιλάνε. Εγώ αγαπώ και πιστεύω πάρα πολύ τις συνεντεύξεις. Απελευθερώνομαι από το ρόλο μου, βγαίνω απ' έξω, μιλάω σαν Γρηγόρης και μπορώ να πω πέντε πράγματα που δεν μπορώ να τα πω μέσα από το κείμενό μου. Και βεβαίως όπου υπάρχει ομαδική στράτευση, να είμαστε μέσα.
1: Πιστεύεις στους συλλογικούς αγώνες, ας πούμε? Δεν είναι ο ατομισμός
2: υποπροϋποθέσεις
1: που είναι σήμερα, γιατί είναι κυρίαρχος ο ατομισμός? Υποπροϋποθέσεις, βλέπεις?
2: Υποπροϋποθέσεις.
1: Το
2: είναι
1: λες.
2: Το πρώτο μέρος της συνέντευξης αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε ένα δεύτερο για να πούμε για τους συλλογικούς αγώνες.
1: Ναι, γιατί οι συλλογικοί αγώνες θέλουν πολλές προϋποθέσεις, οι οποίες μάλλον δεν ισχύουν πολύ. Γι' αυτό νομίζω ότι πολλοί έχουν αποσυρθεί από τους συλλογικούς αγώνες. Λοιπόν, κάτσε να μας τα πεις τώρα μέσα από ένα τραγούδι.
2: Ποιο, τι?
1: Να βάλουμε από το παραθυρό σου.
2: Α, ναι.
1: Θοδωράκης.
2: Ναι, ναι. Γειτονιά των Αγγέλων. Ναι.

0: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
1: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
2: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
5: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
9: Χορογραφικά είναι το μόνο musical, πιστεύω, για μένα είναι το ωραιότερο musical, γιατί ακριβώς, λαμβάνοντας υπόψη και μια δυσκολία που έχει ο Έλληνας για το μουσικό θέατρο, ναι, είναι το μόνο musical στο οποίο περνάει αβίαστα και χωρίς κανένα εμπόδιο από την πρόζα στη μουσική, ναι, στο τραγούδι και στο χορό.
10: Ναι, ναι, ναι,
9: γίνεται,
10: ναι, ναι,
9: σαν ένα δρόμενο όλο αυτό το πράγμα, δεν το αντιλαμβάνεσαι.
10: Ναι, γιατί πολλές φορές στα musical η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι που αρχίζει κάποιος να τραγουδάει στα καλά του καθουμένου,
9: στα καλά του καθουμένου,
10: είναι λίγο, ναι,
9: αρκεί να σου πω το εξής,
10: αμήχανο κάπως,
9: που μου έκανε πολύ εντύπωση, για να εδραιώσω αν θέλεις αυτή την άποψη, ναι. Πολλές φορές τραγουδάω εγώ γιατί είμαι ψώνιο και στην τηλεόραση, ναι, και στο ραδιόφωνο, ναι, και τα λοιπά. Να, και τώρα βάζουμε τραγούδια μου και είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό, ναι. Λοιπόν, καμιά φορά με ακούνε λοιπόν άνθρωποι και μου λένε, μα εσείς τραγουδάτε πολύ ωραία. Του λέω, το βιολιστή τον είχατε δει? Μου λένε, βεβαίως. Λέω, εκεί έλεγα 15 τραγούδια. Σοβαρά?
10: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
9: Όχι. Αυτό μπορώ να σου πω ότι μου δίνει χαρά.
10: Ναι, το καταλαβαίνω.
9: Γιατί δεν καταλαβαίνανε ότι τραγουδάω εκεί.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν ο ρόλος.
9: Θέατρο.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Λοιπόν, ο βιολιστής, ο Ιδίποδας, ο οποίος με χάραξε, ήταν η τραγωδία που με οδήγησε στο θέατρο. Όταν την είδα, όταν τη διάβασα, λέω, εγώ θέλω να κάνω μια τέχνη που να ασχολείται με τέτοια έργα. Να λέω τέτοια, να ασχολούμαι με αυτές τις αξίες, με αυτές τις ιδέες. Από εκεί και πέρα μπορώ να σου πω ότι θα φανεί λίγο σαν διαφήμιση, επειδή είναι το επίκαιρο.
10: Εντάξει.
9: Είναι ο Μόρι.
10: Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό που παίζεις άλλωστε τώρα είναι πάντα αυτό που σε σφραγίζει. Ναι.
9: Είναι ο
10: και
9: Μόρι,
10: σου πάει πάρα
9: ο
10: πολύ.
9: Ο Μόρι περικλεί όλα τα έργα που έχω παίξει, φιλοσοφικά και ιδεολογικά, και θα έλεγα ότι όχι μόνο τα περικλεί, είναι και όλα αυτά που θέλω να πω στη ζωή μου και στο θέατρο. Mm. Τα λέει όλα.
10: Τα λέει, όντως τα λέει. Ναι. Δεν μου λες από τις συνεργασίες σου ποια ήταν η πιο... Δηλαδή από ηθοποιούς που έχεις παίξει, από σκηνοθέτες που σε έχουν σκηνοθετήσει. Τι είναι αυτό που, ρε παιδί μου, λες να... Κοίταξε, ορίστε. Τίτλος τιμής, ας πούμε.
9: Δεν θα ξεχάσω το Ζίλντα Σεν, τη Μελίνα με την οποία ξεκίνησα, το θείασο του Γιάννη Φέρτη στο Γλυκόπουλι της Νιώτης, η συνεργασία μου με τον Ανδρέα Βουτσινά. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από τον Σταμάτη Φασουλή. Είναι μεγάλος θεατράνθρωπος ο Σταμάτης. Έχω μάθει πολλά πράγματα από τον Κώστα Τζιάνο, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και σε σύγχρονο έργο αλλά και σε αρχαία τραγωδία. Και από ποιους δεν έχω μάθει.
10: Μάλιστα. Από ηθοποιούς έτσι με τους οποίους έχεις συνεργαστεί πιο...
9: Μία παρτενέρ μου, θα έλεγα η μόνιμη σύζυγος και ερωμένη, ήταν η Πέμι Ζούνη στο θέατρο Λαμπέτη.
10: Ναι.
9: Η Κάτια Ιδανδουλάκη. Να σου πω κάτι, δεν μου αρέσει πάρα...
10: Ναι, το ξέρω, γιατί θα αδικήσεις.
9: Καθόλου,
10: θα αδικήσεις. Ναι,
9: γιατί
10: εντάξει.
9: Πρέπει να πω πολύ κόσμο.
10: Ναι, εντάξει.
9: Γιατί ένα από τα πράγματα που εξετάζω πάντα είναι αν ταιριάζουμε αυτόν τον άνθρωπο. Mm. Δεν μπορώ να υπάρχει δηλητήριο, δεν μπορώ να υπάρχει τοξικότητα, δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου.
10: Δες μου λες τώρα, μια και μου ανέφερες το Ζίλντα Σεν, θέλω να πεις μια ιστορία αστεία.
9: Στην έχω πει.
10: Την έχεις πει.
9: Με καρφώνεις τώρα. Θες να την πω δημόσια.
10: Θέλω να την πεις δημόσια, ναι, γιατί είναι πολύ ωραία και είναι τέλεια.
9: Ποια από όλες τώρα. Με τον ηθοποιό.
10: Ναι, με τον ηθοποιό.
9: Ναι. Κάνουμε πρόβα λοιπόν.
10: Ναι.
9: Να το πούμε και στον κόσμο.
10: Ναι.
9: Κάνουμε πρόβα στο πιο σοβαρό, τη Virginia Woolf. Και κάποια στιγμή κάνει τον τελευταίο μονόλογο η Τζέν Καρέζ που έπαιζε τη Μάρθα. Είναι πολύ μπροστά, προσκήνιο. Αλλά είμαστε αμφιθέατρο. Ο πρώτος θεατής απέχει από μένα 1,5 μέτρο. Εγώ κάθομαι σε μια πολυθρόνα έτσι και την ακούω. Και νιώθω τρομερά εκτεθειμένος. Δηλαδή είμαι μπροστά στα πόδια του πρώτου θεατή.
10: Ναι.
9: Η Τζέν παράζει, ας πούμε. Λέει απίστευτα πράγματα, είναι η σκηνή που θα σκοτώσει το παιδί τους, ας πούμε, και θα πει ότι όλο αυτό δεν υπάρχει, ήταν ένα ψέμα κατασκευασμένο. Εγώ νιώθω τρομερά αμήχανα και λέω στον Ντασέν, του λέω, κύριε Ντασέν, μήπως είμαι πολύ μπροστά και παίρνω λιγάκι και τα μάτια των θεατών από την Τζέννη. Πώς πρέπει να την αφήσουμε μόνη της μπροστά. Εγώ ήθελα να την κοπανίσω, να πάω πίσω.
10: Να πας πίσω, ναι.
9: Ναι.
10: Στο πίσω μέρος σκηνής, ας πούμε.
9: Στο πίσω μέρος σκηνής.
10: Ναι.
9: Λέω, μήπως λίγο πριν αρχίσει το μονόλογο η Τζέννη.
10: Δεν είναι ωραίο να είμαι εδώ.
9: Να σηκωθώ σιγά σιγά ακούγοντάς την και να πάω προς το Τζάκι. Γίνεται ο χρώσοντας, και μου λέει με τα σπασμένα του ελληνικά, είσαι τρελός. Είσαι τρελός. Τ' αρκίσει το μονόλογο του Τζένι και εγώ τα βλέπω ένας Αιτίωπας να πηγαίνει προς το Τζάκι. Παγώνουμε όλοι λοιπόν. Η Τζένι δεν έχει καταλάβει, ήξερε και γαλλικά και του λέει, Τζούλη, συγγνώμη, δεν παίζει κανένας Αιτίωπας στο έργο, ποιος θα πάει προς το Τζάκι? No Αιτίωπας. Αιτίωπας, Γκριγόρης. Και του λέει, εννοείς ηθοποιός? Ναι. Έπεσε προς τα πίσω η Τζένι. Έπεσε προς τα... Γελάγαμε μία ώρα. Και έχει μείνει ο Αιτίωπας στην ιστορία, βέβαια. Σηκωθώ σιγά σιγά ακούγοντάς την και να πάω προς το Τζάκι. Γίνεται ο χρώσοντας, και μου λέει με τα σπασμένα του ελληνικά, είσαι τρελός. Είσαι τρελός. Τ' αρκίσει το μονόλογο του Τζένι και εγώ τα βλέπω ένας Αιτίωπας να πηγαίνει προς το Τζάκι. Παγώνουμε όλοι λοιπόν. Η Τζένι δεν έχει καταλάβει, ήξερε και γαλλικά και του λέει, Τζούλη, συγγνώμη, δεν παίζει κανένας Αιτίωπας στο έργο, ποιος θα πάει προς το Τζάκι? No Αιτίωπας. Αιτίωπας, Γκριγόρης. Και του λέει, εννοείς ηθοποιός? Ναι. Έπεσε προς τα πίσω η Τζένι. Έπεσε μπροστά. Γελάγαμε μία ώρα. Και έχει μείνει ο Αιθίωπας στην ιστορία, βέβαια.

0: ο Αιτίωπας, Αιτίωπας Γκριγόρης. Και του λέει, εννοείς ηθοποιός? Ναι. Έπεσε προς τα πίσω η Τζένα. Έπεσε προς τα... Γελάγαμε μία ώρα. Και έχει μείνει ο Αιτίωπας στην ιστορία βέβαια. Που τη λέγαμε μετά και μπροστά του.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Τελειώνουμε. Είδες, τέλος λέει ο χρόνος.
0: Αυτή είναι κακιά, την κακιά, ξέρω και
1: ναι,
0: από άλλες φορές.
1: Να μας τελειώσει βέβαια και από άλλες φορές. Χριστίνα Αγγελάκη, γνωστή. Γνωστή για την κακία της. Λοιπόν, τι να σου πω. Χίλια ευχαριστώ που ήρθες. Είδες, δεν προλάβαμε να ακούσουμε τραγούδια.
0: Δεν πειράζει.
1: Μόνο μιλήσαμε.
0: Θα κάνουμε άλλες εκπομπές
1: ναι.
0: με τραγούδια.
1: Λοιπόν, θα έρθει στην επόμενη να μιλήσουμε για τον Αιθίωπα.
0: Έχω
1: για τον Αιθίωπα. Να μην πούμε
0: πολλές.
1: Και για τον σκηνοθέτη, όπως είπαμε σήμερα, και για το δημόσιο πρόσωπο. Μόνο τον Αιθίωπα την
0: μόνο
1: επόμενη.
0: Μόνο Αιθίωπας.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, ήταν πολύ τιμητικό που με κάλεσε την εκπομπή σου.
1: Αλήθεια, αστειεύεσαι και ελπίζω κάποια στιγμή να σε έχω και ως τραγουδιστή.
0: Για να δούμε.
1: Κάποια στιγμή σειρά μου, δεν μπορεί.
0: Φοβάμαι τη σύγκριση.
1: Καλά, άστα αυτά τώρα. Δεν θα τραγουδήσω εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα. Με τι να κλείσουμε τώρα, ποιο θέλεις από όλα? Να πάρουμε, θα πιω απόψε το φεγγάρι, έτσι που είναι.
0: Μπράβο.
1: Ερωτικό, αρέσει σε όλους. Έτσι,
0: έτσι,
1: αυτό είναι.
0: Έτσι.
1: Θα πιω απόψε το φεγγάρι, γεια σας.

0: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Φωνό, ανοίγει και το άλμπουμ.
7: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Να είμαστε κι εμείς, βγήκαμε στον αέρα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να ξεφυλίσουμε το άλμπουμ το πολυπόθητο, αυτό που κοιτάμε τις φωτογραφίες του και λέμε ρε πώς πέρασαν τόσα χρόνια. Προσέξτε τι θα κάνουμε. Ένας από τους πιο συνηθισμένους τίτλους σε πολλά άλμπουμ της δισκογραφίας αλλά και σε πολλά τραγούδια είναι το «Σ' αγαπώ». Αυτά τα «Σ' αγαπώ» θα βρούμε απόψε, αυτά τα «Σ' αγαπώ» θα τραγουδήσουμε, στην πρώτη ώρα θα είναι μόνο το «Σ' αγαπώ» ο τίτλος, ενώ στη δεύτερη θα πλαισιώνεται και από άλλες λέξεις αυτό το πολυτραγουδισμένο «Σ' αγαπώ». Το ξεκίνημα έγινε με ένα από τα ωραιότερα «Σ' αγαπώ» της ελληνικής δισκογραφίας, όταν ο Μιχάλης Τερζής μελοποίησε Κωστή Παλαμά το 1984. Γιώργος Νταλάρας και Δήμητρα Γαλάνη μαζί. Όλη τη μουσική μες στην αγάπη βάλε. Και αυτό θα γίνει απόψε, αμέσως μετά τις συστάσεις μας. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει.

Διάνα Βύση στα πρώτα της δισκογραφικά βήματα στις μικρές πολιτείες του Σταύρου Κουγιουμτζή το 1974. Υπενθυμίζω ότι απόψε θα ζεσταθούμε με τα πιο πολλά και πιο θερμά σ' αγαπώ της ελληνικής δισκογραφίας. Το άλμπουμ άνοιξε τις σελίδες του και σας περιμένει να τις ξεφυλίσουμε παρέα.

Σας αγαπώ δεν έχουν τέλος στην ελληνική δισκογραφία. Απλώς πολλές φορές αυτά τα σας αγαπώ που λέμε δεν έχουν μεγάλη διάρκεια, ενώ τα τραγούδια δισκογραφούνται και τα σας αγαπώ μένουν για πάντα χαραγμένα, πότε σε κάποιον δίσκο και πότε στις καρδιές μας.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
0: Ακούτε Ionian FM.

Με ένα ακόμα σ' αγαπώ που έγραψε τη δική του ιστορία και έφερε τις υπογραφές του Δώρου Γεωργιάδη και του Μάνου Κουφιανάκη. Και το επόμενο σ' αγαπώ έρχεται από ένα ξεχασμένο σύριαλ της ΕΡΤ ή καλύτερα της ΙΕΝΕΔ του 1981. Η σειρά λεγόταν Κρουσταλένια και το τραγούδι των τίτλων του Κώστα Ράμου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου τραγουδούσε ο Θέμης Αδαμαντίδης.

πιο ζεστάς αγαπώ της ελληνικής δισκογραφίας ακούμε απόψε σε αυτό το άλμπουμ. Πάμε ακόμα πιο πίσω στο ρεσιτάλ με τον Κώστα Χατζή και τη Μαρινέλα. Εκεί ακουγόταν ένας αγαπώ που συνδέθηκε και με μια ατάκα που φώναξε κάποιος θαμώνας κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης προς τη Μαρινέλα. Θυμάστε το «Έχεις όλη την Ελλάδα»? Και κάποια στιγμή τα έφερε έτσι η ζωή που γνώρισα και την κυρία η οποία το φώναξε τότε. Ήταν λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 70 και ένα ακόμα σ' αγαπώ θα γινόταν αιώνιο.

Πάμε για λίγο και στον ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 60. Ασφαλώς όλοι θυμόσαστε την ταινία «Χτυποκάρδια στο Θρανείο» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Νωρίς-νωρίς ο γάμος και το ταξίδι του μέλητος στην Κωνσταντινούπολη, όπου το αλικάκι με δύο ποτηράκια παραπάνω εξομολογείται στο Δημήτρη Παπαμιχαήλ το «Σ' αγαπώ», του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου.

Ήταν 1963 όταν τραγουδούσε η Αλίκη το αγαπώ στο Δημήτρη στην ταινία Χτυποκάρδια στο Θρανείο. Ήταν 1965 όταν η Μάρο Κοντού υπό τους ήχους της Λατέρνας εξομολογείται το αγαπώ στον Αντωνάκη της, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, στην ταινία «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα» σε νότες του Κώστα Καπνίση και λόγια του Γιώργου Τζαβέλα.

τα πιο γλυκά σ' αγαπώ που έχουμε ακούσει στον ελληνικό κινηματογράφο, ίσως παίζει ρόλο και ο γοητευτικός ήχος της Λατέρνας και τα σοκάκια στην πλάκα που γυρίστηκε η ταινία. Εσείς μένετε σταθερά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και ξεφυλίζουμε παρέα το άλμπουμ της νιώτης μας. Να και ένα ακόμα σ' αγαπώ με το Γιάννη Καλατζή.

Μάνος Λοΐζος και Λευτέρης Παπαδόπουλος και ξαναγυρίζουμε ευθύς αμέσως στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Αυτή τη φορά πάμε σε μια δραματική ταινία που είχε γράψει ο Νίκος Φόσκολος με τον τίτλο «Η Λεωφόρος του Μίσους». Εκεί πρωταγωνιστούσαν η Μέρη Χρονοπούλου, ο Κώστας Καζάκος, ο Νίκος Γαλανός και η Νόνικα Γαλινέα που υποδίεται μια τραγουδίστρια διεθνούς φήμης και κάνει το playback της στη φωνή της Τζένις Βάνου.

Ο Νίκος Μαμαγκάκης και ο Νίκος Φόσκολος έγραψαν αυτό το σπουδαίο τραγούδι για τη φωνή της Τζένις Βάνου και για την ταινία «Η Λεωφόρος του Μίσους». Απόψε ανακαλύπτουμε μαζί τα πιο αισθαντικά, τα πιο αιώνια «Σ' αγαπώ» της ελληνικής δισκογραφίας και μέσα από αυτό το κλίμα που έχουμε δημιουργήσει δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Τόλης Βοσκόπουλος που μαζί με τη Μαρινέλα ήταν κάποτε ένα ωραίο ζευγάρι και ένα σπουδαίο ντουέτο.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
11: Ακούτε Ionion FM

Είχα πει στην αρχή ότι ένα από τα ομορφότερα σ' αγαπώ της ελληνικής δισκογραφίας ήταν αυτό που είχαν τραγουδήσει ο Γιώργος Νταλάρας με τη Δήμητρα Γαλάνη σε ποίηση Κωστή Παλαμά. Όμως το ομορφότερο σ' αγαπώ δεν θα μπορούσε παρά να είναι στο μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Η ποίηση της Μυρτιώτισσας και η μαγική ερμηνεία της Φλέρης Νταντονάκη στο τελείωμα της πρώτης μας ώρας. Στο δεύτερο μέρος τα σ' αγαπώ πλαισιώνονται στους τίτλους και από άλλες λέξεις. Τα λέμε πάλι σε λίγο.

0: κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Εμείς Πλέσας και ο Δημήτρης Χριστοδούλου έγραψαν αυτό το μικρό αριστούργημα για τον Αντώνη Καλογιάννη. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είμαστε το άλμπουμ που απόψε θυμάται τα σ' αγαπώ της ελληνικής δισκογραφίας για να κρατήσουμε ζεστό το χειμώνα που τώρα ουσιαστικά μπαίνει. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς ξεφυλίζετε τις σελίδες του άλμπουμ για να θυμόμαστε όλα τα σ' αγαπώ που έμειναν για πάντα χαραγμένα μέσα μας, στις φωτογραφίες αλλά και στους δίσκους.

Ναι, σωστά αναγνωρίσατε τη λίμνη των γίκνων του Τσαϊκόφσκι στη μελωδία. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έβαλε τα λόγια στο κλασικό αυτό έργο και η Βίκη Λέανδρος το τραγούδισε το 1969 και έτσι προέκυψε το «Ζω για να σ' αγαπώ». Προχωράει η νύχτα, προχωρούν και τα σ' αγαπώ, μεγαλώνει και η παρέα μας και πρέπει να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο.

Τα λόγια τα θυμόμαστε και από τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Ήταν το μούταξες ταξίδι να με πας της Σότιας Τσότου, που τότε λεγόταν Πόσο σ' αγαπώ, και τη μουσική δεν είχε γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος, αλλά ο Γιάννης Σταμπουλής. Η ουσία είναι ότι είτε με τη μία μουσική είτε με την άλλη, το ταξίδι και το σ' αγαπώ παρέμειναν ισχυρά στο χρόνο. Και συνεχίζουμε με τη φράση «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει».

Ο Γιάννης Πετρόπουλος μαζί με τη Γιωβάνα τραγούδησαν Γιώργο Μουζάκη και Κώστα Κοφινιώτη σε ένα ακόμα άκρος επιτυχημένο τραγούδι που έχει τις μουσικές του ρίζες μέσα στο 1947. Σε ένα περίεργο «Σ' αγαπώ» θα πάμε τώρα να θυμηθούμε τον Γιώργο Μαρίνο σε ένα τραγούδι του Γιάννη Πάριου. «Σ' αγαπώ, μα δεν σε θέλω».

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
0: Ακούτε

Οι περισσότεροι το θυμόσαστε με τη φωνή της Ελπίδας, αλλά εδώ ήταν η Γλυκερία, σχεδόν αγνώριστη σε ένα από τα πρώτα της τραγούδια. Το 1980 ο Λάκης Παπαδόπουλος συμμετέχει στον ελληνικό τελικό της Eurovision με τη νέα τότε τραγουδίστρια Γλυκερία. Το τραγούδι του «Έτσι απλά σ' αγαπώ», μια κλασική πλέον επιτυχία, καταλαμβάνει στο δυσκολότερο ίσως εθνικό τελικό που διοργάνωσε ποτέ η ΕΡΤ την πέμπτη θέση. Και έτσι δεν έφτασε ποτέ μέχρι τον τελικό της Eurovision εκείνα τα χρόνια. Τους στίχους είχε γράψει ο Κυριάκος Ντούμος και το τραγούδι μπήκε σε ένα δίσκο πολυσυλλεκτικό που λεγόταν «Πασπαρτού». Πάμε και σε κάτι απολύτως κλασικό τώρα.

Καλαμίτσης είχε γράψει αυτά τα υπέροχα λόγια, ο Γιώργος Χατζηνάσιος έβαλε τη συνθετική του τέχνη και η Δήμητρα Γαλάνη ερμήνευσε καλύτερα από ποτέ. Και επειδή ένας Χατζηνάσιος ισούται με κανέναν Χατζηνάσιο, πάμε να ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι του με λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου αυτή τη φορά. Ο Γιάννης Κούτρας στις αρχές του 80 πρόσθεται ένα ακόμα σ' αγαπώ στην ελληνική δισκογραφία.

Από τους πιο ερωτικούς τραγουδιστές από την αρχή της καριέρας του ήταν και ο Δημήτρης Ψαριανός. Το να ξεκινάς την πορεία σου με το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη είναι μάλλον ευχή και κατάρα, όπως έλεγε και ο Δημήτρης, συχνά σε κουβέντες που κάναμε από το τηλέφωνο. Όμως του έμεινε η λέξη ερωτικός και όταν έγραψε τραγούδια μαζί με τον Δημήτρη Ιατρόπουλο, το αποτέλεσμα ήταν εξαίρετο.

Πολλά τα σ' αγαπώ απόψε εδώ στα παραπολιτικά 90,1, αλλά όλα στα ελληνικά. Θέλετε να τα τραγουδήσουμε σε όλες τις γης τις γλώσσες? Με τη βοήθεια του Γιάννη Βοιατζή, βεβαίως, από την ταινία του Αλέκου Σακελάριου, «Όταν λείπει η γάτα», από το 1962.

μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Μουζάκης στην ταινία «Όταν λείπει η γάτα». Εκεί ήταν και τα πρώτα βήματα της Ρένας Βλαχοπούλου σε καθαρό ημικομωδία. Εκεί είδαμε και το υποκριτικό ταλέντο του τραγουδιστή Γιάννη Βογιαντζή, που υποδιόταν τον Τέλη Στεφανή. Και μάθαμε και αυτό το χαριτωμένο άσμα με το «Σ' αγαπώ», μέχρι και στα κινέζικα. «Τσετσακό» που έλεγε. Πάμε και στα λαϊκά τα «Σ' αγαπώ».

όταν δεν ξέρεις πόσο αγαπάς έναν άνθρωπο και όταν η αγάπη δεν έχει μέτρο, γράφεις τόσο όμορφα τραγούδια για να φωνάξεις τη σκέψη σου περί αγάπης και αφοσίωσης. Απόστολος Καλδάρας, Χρήστος Αργυρόπουλος και Βίκυ Μοσχολιού. Και έρχεται και ο Γιάννης Πουλόπουλος να μας πει τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν ακούει αυτό το σ' αγαπώ που απόψε το χιλιοτραγουδάμε.

Γιώργος Κρυμιζάκης και Σώτια Τσότου από το 1977. Όλα αυτά μπορεί να προκληθούν όταν λες ένα σ' αγαπώ και το ακούει ο κατάλληλος άνθρωπος. Γι' αυτό ο Δημήτρης Μητροπάνος έλεγε: το σ' αγαπώ δεν το λέω σε κανένα, μια ζωή το κρατάω για σένα. Βαρύ πυροβολικό του λαϊκού ερωτικού τραγουδιού ο Τάκης Μουσαφύρης που έγραψε το ακόλουθο άσμα.

Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Το άλμπουμ ξεφυλίζει και ακούει όλα τα σαγαπώ που κατάφεραν να μπουν στις σελίδες του. Ήταν 1982 όταν ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε Γιάννη Σπανό και Λευτέρη Παπαδόπουλο. Να τι άλλο μπορεί να προκαλέσει ένα σαγαπώ.

Στο καιρού τα ρέματα λεγόταν αυτός ο σπουδαίος δίσκος του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Μανώλη Μητσιά. Πέρασαν από τότε 42 χρόνια εσείως και περίπου μια πενταετία αργότερα η Μαρινέλα τραγουδά Γιάννη Πάριο και Νίκο Λαβράνο σε ένας αγαπό που είχε συμπεριληφθεί στο δίσκο «Τολμώ».

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Ακούτε Ionian FM.

0: Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτεμπορική Βεσκούκης.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Zigzag τους αγαπήσαμε για τα τραγούδια σλόγγαν που έγραφαν εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αλλά τους αγαπήσαμε και για τα υπέροχα ερωτικά τους τραγούδια που έγραψαν στην πορεία τους. Το «Γι' αυτό σ' αγαπώ» ήταν πράγματι ένα από τα πιο δυνατά ερωτικά τους άσματα και εμείς πάμε αντικριστά για φινάλε. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε και εσείς ήσασταν η πιο ζεστή παρέα και όσο για μας, αύριο πάλι.
1: Σ' αγαπώ.

0: εκπομπή είναι μακέτο.
1: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε τα παιδεία παίζει, κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
2: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή τα παιδεία παίζει, κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
3: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους. Η ώρα είναι 11.
4: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι η εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

0: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
7: Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hotspot του ίντερνετ.
16: Ακούτε Ionion FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
12: Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπωλείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
13: Εγκαίνια, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ.
14: Ακούτε Ιόνιον FM

θα το ζήσουμε μαζί κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

0: Ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και

0: Κυρίες, κύριοι.
1: Πολιτικός σημαίνει τρός.
2: Πανελληνίδες, πανέλληνες, πανελληνόπουλα. Αθηναίες, Αθηναίοι, Θράκες και Μακεδόνες, Κρήτες και Πτανήσιοι, Φιδαίοι και Δωδεκανήσιοι, Σαλαμίνοι και Αχαιοί, Λεστριγόνες και Κύκλοπες, Πομάκοι και Ακαρνάνες.
3: Τι είναι αυτή?
2: Αιτωλοί, Αζντέκοι, Ίγκας και Κουδρακτόνοι, Κορίνθοι, Βαβυλώνοι.
3: Τι γίνεται, ρε?
2: Πόντιοι και Βυσιγότοι.
3: Και ποιος τα λέει?
2: Αλβανόφωνοι.
3: Τι μου λες τώρα εμένα, ξέρω κι εγώ, ρε. Πρόεδρος είμαι.
4: Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο.
5: Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι.
6: Αν με τη θέληση του λαού γίνουμε κυβέρνηση, το μνημόνιο, δηλαδή τη γενεσιουργό αιτία της καταστροφής της χώρας.
5: Μπαλάφας Ιωάννης. Ναι.
7: Δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο, Ζόρκη, αυτό.
5: Βαρεμένος Γεώργιος.

0: Πολλά τα λεφτά.
1: Έχουμε δημοκρατία.
2: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξηρίσεις.
1: Αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνωστή. Ιόνιο, μ' ακούτε?
3: Κάπτα παλιά πρωτοχρόνια.
4: Αγαπητοί μου φίλοι, χρόνια πολλά.
5: Χρόνια πολλά σε όλες, σε όλους. Παναγιώτιδες, Παναγιώτες, Μαρίες, Μάριους
4: και άλλους πολλούς. Εμφανιστήκαμε εδώ όπως είχαμε υποσχεθεί. Το 15 Αύγουστο θα κάνουμε εκπομπή. Όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι χαλαρωτικό με μουσικές, εορταστικές.
5: Αλλά τι εκπομπή, μια ιδιαίτερη σήμερα.
4: Ναι, βέβαια, το είχαμε πει άλλωστε.
3: Μα πιο πολύ για τώρα. Ράδιο, ράδιο.
1: Ιόνιο, μ' ακούτε?
4: Κάνε τι, παιδί μου. Σήμερα το διωράκι αυτό.
6: Μη Παναγιά.
4: Θα το αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Νίκο Καλογερόπουλο.
6: Μου στην αδελφή μου, στον πατέρα μου.
7: Στο Μάκη και στη Γόνη. Στον Ανδρέα, στον Μίτσο και στον Τάκη.
4: Που γεννήθηκε Αύγουστο, έφυγε Αύγουστο. Αύγουστο είναι και τώρα. Στα Φιλιατρά γεννήθηκε ο Νίκος την 1η Αυγούστου του 52. Στο χωριό Χαλαζόνη. Και πέθανε στην Κυπαρισία στις 9 Αυγούστου. Πριν λίγες μέρες. Στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Της αγαπημένης του Κυπαρισίας.
8: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
4: Με τον Νίκο είχαμε πολλές σχέσεις. Είχε κάνει πολλές συνεντεύξεις εδώ στο σταθμό. Είχε έρθει, ερχόταν με τη μηχανή του εδώ.
9: Να μιλήσει και κάποιος φίλος μου.
4: Και στο τηλέφωνο έβγαινε στις εκπομπές μας. Έχουμε πάρα πολύ υλικό από τον Νίκο.
5: Ένας αυθεντικός άνθρωπος.
4: Ακριβώς. Ένας πολύ αυθεντικός, λαϊκός άνθρωπος.
5: Και αντισυμβατικός.
4: Ταλέντο σε όλα με όσα ασχολήθηκε.
10: Πώς το έπεσε αυτό? Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
4: Από το αρχείο μας θα πάρουμε μερικά κομμάτια να συνοδέψουμε τα τραγούδια που θα ακούσουμε, τα δικά του τραγούδια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του Νίκου Καλογερόπουλου που τραγουδάει με τον Μάνο τον Αντέλη στον τεκέ του κάτω κόσμου. Στον τεκέ του κάτω κόσμου ταξιδεύω εντός και εκτός μου, μια θαυμάζω, δυο φωνάζω, τραγουδάω και αναστενάζω. Ποιος να ακούσει, ποιος να δώσει, πού είναι τόσοι κι άλλοι τόσοι.
5: Στον τεκέ του κάτω κόσμου, μόνοι εγώ και ο εαυτός μου, δεν μιλάμε, δεν λαλάμε, μόνο βλέπουμε και πάμε. Όλα είναι μιλημένα, όλα είναι υπομένα.
4: Στον τεκέ του κάτω κόσμου μπαίνω, βγαίνω εντός και εκτός μου και αγναντεύω τα σημεία για να ανέβω κι άλλη μία. Μια οκτάβα παραπάνω για να μην ξαναποθάνω. Με αυτό ξεκινάμε του Νίκου Καλογερόπουλου με τον ίδιο και τον Πάνο Αντέλη.
11: Τώρα που γυρίζει.

0: Νίκο στη σημερινή εκπομπή μαζί μας στο Ράδιο Ροδιά, οι Έλληνες του εξωτερικού, το Ράδιο Έλλην στην Αυστραλία.
1: Και live στο TikTok, μην ξεχάσουμε.
0: Α, έχουμε και live, έχουμε και live.

0: ειδικά στους Έλληνες του εξωτερικού, για τους οποίους θα μας πει ο Νίκος στη συνέχεια από τις εκπομπές μας, από τα αρχεία μας. Κατά τη διάρκεια των ηχητικών εννοείται ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε τηλέφωνα, μόνο στα τραγούδια. Όπως τώρα που παίρνουμε την πρώτη μας γραμμή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, να είστε καλά και του χρόνου.
1: Με υγεία,
0: καλό βράδυ. Καλό βράδυ εκεί, Αποστόλη.
2: Η Χριστίνα μας Δημήτρη γύρισε, δεν είσαι μόνος.
1: Όχι,
0: είμαι, ναι, ναι, το τρόλεϊ το φτιάξαμε.
2: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, χρόνια πολλά για την ημέρα, γιατί η Παναγιά μας είναι εκείνη που έχει μείνει σταθερή στη ζωή μας, τίποτα άλλο.
0: Έχεις δίκιο, Αποστόλη μου, έχεις δίκιο.
2: Βέβαια, βοήθεια σε όλους μας, σε όλους μας. Καλησπέρα εδώ στην Παρικία, εδώ πέρα στο τένι μου, σε αυτούς που γιορτάζουν
0: σε όλους,
2: πολλά,
0: βέβαια.
2: Και ο Παναγιώτης ο Τόγκας, χρόνια πολλά εκεί στην Καλαμάτα.
0: Χρόνια πολλά στον Παναγιώτη, στην Καλαμάτα είναι.
2: Αυτός κανονικά, ναι, γιορτάζει τις υπαπαντήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται, 2 Φεβρουαρίου, ναι, ναι. Εκεί γιορτάζουν τότε.
2: Ναι, ναι, δεν πειράζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια. Να χαιρετήσω το χωριό μου, έχω τα ξαδέρφια μου, τον Πάνο, τον Βασιλόπουλο, να του πω και αυτού χρόνια πολλά εκεί πέρα, να τους καλημερίσω εκεί πέρα στο χωριό μου, στη Ροδιά, και στον αδερφό μου στην Κεφαλονιά, να πω χρόνια πολλά, και στο εγγονάκι του εκεί, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και από εμάς εκεί στην Κεφαλονιά και στο χωριό παντού.
2: Ευχαριστούμε, έβγαινε και κάποιος φίλος από την Κεφαλονιά. Παλιά, τώρα να είναι καλά.
0: Τώρα ναι, όχι, υπάρχει, μας ακούει. Απλώς. Ναι, δεν μπορεί γιατί δουλεύει τέτοιες εποχές.
2: Α, καλά να είναι, να του πούμε χρόνια πολλά και να είναι καλά και κάποια στιγμή θα τον ακούσουμε σαν το Λεβέντι το Σότομο.
0: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να πούμε περαστικά στο Μιχάλη τον Ασπρολού που ήταν στο νοσοκομείο, να είναι περαστικά.
0: Έλα, περαστικά στο Μιχάλη, δεν το ξέραμε αυτό.
2: Βέβαια, ήταν στο νοσοκομείο, βγήκε ο άνθρωπος περαστικά να είναι.
0: Περαστικά, Μιχάλη μου, δυνατός.
2: Βέβαια, δυνατός. Να χαιρετήσω εδώ τον Αντώνη τον Κούσκο που σας ακούει, θα βγει και αυτός μετά. Το Ντένι μου εδώ πέρα να το χαιρετήσω. Τη Βούλα τη Σουρή εδώ πέρα. Την άλλη τη Βούλα, έχουμε πολύ κόσμο εδώ πέρα. Τους χαιρετάω όλους την καλησπέρα με τα χρόνια πολλά εδώ.
1: Και από εμάς σε όλους.
0: Και από εμάς και από εμάς.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
2: Να είσαι καλά, Χριστίνα, και εσύ ομορφαίνεις με το Δημήτρη. Το βράδυ, νό, μας πω το βράδυ εδώ πέρα, τι ωραία είναι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Να μορφαίνετε, βέβαια. Λοιπόν, τα τραγουδάκια χαρισμένα σε εσάς, με αυτό το ωραίο πρόγραμμα.
1: Να ανταποδίδουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ένα αφιέρωμα στον Νίκο Καλογερόπουλο, που είχε και ιδιαίτερη ευαισθησία στους Έλληνες του εξωτερικού.
2: Ναι, βέβαια, και η Αναστασία που σας ακούει, πιστά να της δώσει χαιρετίσματα, μου λέει αυτό το ωραίο ντουέτο, έτσι.
0: Ωραίος, ωραία.
2: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω τη Σούλα μας και τις δύο Σούλες, από τη Ζάκη.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται, ναι, ναι.
2: Ναι, όλα τα μέρη εκεί, την Πανόπλου, όλα τα μέρη που σ' ακούνε και πέρα βγαίνουν μερικοί κύριοι και πέρα όλοι, ο Λεωνίδας, ο άλλος ο Χριστάκης που βγαίνει τα κακά εκεί. Όλοι παρέα μας εκεί πέρα. Να είναι καλά όλοι που σε ακούν αυτή τη ωραία σου, τη θαυμάσια εκπομπή σου.
0: Καλή ακρόαση ευχόμαστε σε όλους, σε όλους εκεί στο εξωτερικό, σε όλους τους Έλληνες.
2: Χρόνια πολλά σε όλους και είμαστε καλά και πάλι.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Ραδιοροδιά, Αποστόλη μου.
1: Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας. Με αγάπη.
0: Φιλάκια, φιλάκια. Χαιρετούμε τον Αποστόλη, Ράδιο Ροδιά, σε απευθεία σύνδεση μαζί μας στην Αυστραλία. Βράδυ είναι εκεί, καλό βράδυ σε όλους, χρόνια πολλά. Λοιπόν, ξεκινάμε από το αρχείο μας να ακούσουμε τον Νίκο Καλογερόπουλο σε κάποιες επαφές που είχαμε, είτε από το στούντιο όταν ήταν καλεσμένος εδώ ζωντανά, είτε από το τηλέφωνο. Τα επόμενα 8 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα θα είναι αφιερωμένα στο κομμάτι αυτό. Αλλά χτυπάει μια γραμμούλα να περιμένουμε να την πάρουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Ναι, σύντομα.
0: Για να δούμε. Έχουμε δύο γραμμούλες μάλλον.
1: Έκλεισε η μία.
0: Ποια γραμμή είναι αυτή? Ναι. Αυτή έκλεισε. Ναι, καλημέρα Χρήστο μου. Καλημέρα Χρήστο μου.
3: Χριστίνα, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
3: Να πω χρόνια πολλά στον αδερφό μου που γιορτάζει.
0: Α, χρόνια του πολλά του παιδιού. Χρόνια του πολλά.
3: Ναι, ναι. Δημητράκη, ξέρεις που δουλεύει ο αδερφός μου?
0: Όχι, αγόρι μου, δεν το ξέρω.
3: Στην ιστοσελίδα του Best, θα μπείτε στο
0: Best. Α, στο Best, μάλιστα, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία.
3: Να σου πω τι, τι μας έβαλε σήμερα.
0: Σήμερα έχουμε Νίκο Καλογερόπουλο. Αφιέρωμα στον Νίκο Καλογερόπουλο, το φίλο μας.
3: Από τι πέθανε αυτός?
0: Πέθανε από καρκίνο. Ο Νίκος καρκίνο, τα τελευταία δύο χρόνια είχε αποσυρθεί ουσιαστικά. Στην Κυπαρισία.
3: Ο Λεωνίδας πήρε, ο Λεωνίδας.
0: Ο Λεωνίδας όχι, πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι θα πάρει, πιστεύουμε ότι θα πάρει.
3: Λοιπόν, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια σήμερα. Πολλά, χρόνια πολλά, Χριστάκη.
1: Με υγεία
0: μου.
1: Πάντα με καλό.
0: Χαιρετούμε τον Χριστάκη τον Ψηλαλονίτη. Να προλάβουμε να το κλείσουμε το τηλέφωνο γιατί το κλείνει πρώτα αυτός.
1: Έχει άλλη μια γραμμούλα, νομίζω.
0: Ναι, η άλλη γραμμούλα στον αέρα. Ποιος είναι εδώ, καλημέρα.
4: Να είστε καλά, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Λεό. Ο Λεό.
4: Καλημέρα, να είστε σπίτια ολουνώνε και συγκλειδιά και εδώ. Να είστε καλά, υγεία να έχετε.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
4: Έχεις δει κανένα ανύπαντρο γνωστικό, αλλά και εγώ ανύπαντρο σήμερα και οι δύο μπορούν είμαστε.
0: Δηλαδή τι εννοείς?
4: Αυτό το χριστιανό Θεός που έστω με τέτοια να στη δείχαμε.
0: Ναι.
4: Και άκουγα πριν του βάλει την εκπομπή, δεν ξέρω πόσες ώρες. Πόση ώρα, μια ώρα, γιατί ακούω τα τραγούδια σου χρόνια και το βράδυ μου παρηγοριέμαι, βάζεις ωραία τραγούδια.
0: Όχι, πολύ ωραία, εννοείται. Το πρόγραμμά μας είναι πολύ καλό. Οι μουσικοί μας επιμελητές είναι...
4: Αυτός ο χριστιανός που πέθανε, περισσότερο αγαπάω πεθαμένους, βάζει ζωντανούς. Γιατί έχω βοηθήσει πεθαμένους ζωντανούς και δεν σου λέει και καλημέρα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει.
4: Ανθρώπους που έχω βοηθήσει, δεν φάγαμε μαζί σε ένα πιάτο. Γιατί βγάζαμε και λεφτά καλά. Και η σταφίδα και εδώ έχω δουλέψει και σε εσάς τη πέρα. Εξεκοπέραμε σταφίδα χρόνια, στην Αδόρη. Όμως από αυτού, από εδώ, παντού.
0: Όταν υπήρχαν οι σταφίδες.
4: Και να πούμε συγκεκριμένα.
0: Τώρα πάνε σταφίδες.
4: Το φίλο που μίλαγε πρωτήτερα, μιλάω από τη Ροδιά, είχα πηγαίνει με τα φορτηγά και πάνω. Με το στρατηγό που απολύθηκε ο Στασινόπλος, ο συγγενής του. Τα λένε σχεδόν κάθε μέρα. Βλεπόμαστε στην αγορά.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
4: Ναι,
0: τους χαιρετισμούς μας.
4: Η Παναγία να είναι καλά και να βοηθήσει να σταματήσουν οι πολέμοι. Μανάδες κλαίνε και από εδώ και από εκεί. Αυτό το χτυκιάρι το... Αυτό το χτυκιάρι και πέρα που κάνει κοντά 5 χρόνια. Ο Μασκαράς έχει σκοτώσει πολλά γυναικόπλα και παιδιά.
0: Για τον Τραμπ λέει.
4: Ο Ρώσος.
0: Ο Ρώσος στέει λες.
4: Αλλά ο Αμερικάνος
0: υπάρχει. Ο Αμερικάνος πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης, οπότε εντάξει.
4: Ο Αμερικάνος υπάρχει, βρήκε το μασορά του.
0: Ναι, λες, ε.
4: Α, παιδί σου κάνει όλο πίσω πίσω.
0: Ναι, ναι.
4: Τι θες όλο με σκοτώσατε τον Κοσμάκη, ρε. Τον Κοσμάκη, ρε. Να είσαι καλά η Παναγία, να είναι καλά για όλους τους ανθρώπους.
1: Λεωνίδα, να έχεις υγεία.
4: Ευρύκα. Περίμενε, Χρήστο, περίμενε.
0: Έλα, να μιλήσουν και οι άλλοι.
4: Κάτσε να το χαμηλώσω λίγο, γιατί εσύ δεν έχεις πολύ μυαλό σαν και εμένα. Άκου. Θα μου βρει, λέει, τον αριθμό, τον σαριθμό, θα ακούω χρόνια, αλλά δεν ξέρω να το προλάβω γράμματα, γαμώτο του 18 χρόνια.
0: Δεν πειράζει.
4: Θα μου το βρει, Ελένη, μιλάμε χρόνια με την Ελένη και με τον Χρήστο και με σένα μόλις. Θα μου το βρει εκείνο που ακούω κάθε μεσημέρι στην εκπομπή σου, εκεί θα μιλήσω σαν ίσα. Εκεί θα μιλήσω σαν ίσα.
0: Εντάξει, όταν θα γίνει, όταν θα γίνει, θα το κάνουμε.
1: Ωραία,
0: αυτό.
1: Ωραία, κάτσε να ακούσεις τώρα ένα ηχητικό,
0: θα τα
1: πολύ
0: ακούσουμε,
1: ωραίο.
0: Λεωνίδα μου, περίμενε γιατί έχουμε κι άλλους εδώ.
1: Έχει κι άλλους.
0: Λοιπόν, ναι, είναι κι άλλοι εδώ.
4: Εκεί θα μιλάω και ο συγχωρεμένος να μαζευτούν όλοι μέσα στη Βουλή να...
1: Σήμερα δεν λέμε τέτοια.
0: Η Βουλή δεν τον γούσταρε. Δεν τον γούσταρε.
4: Όταν στη Βουλή να μαζευτούν ένα τέτοιο συγχωρεμένο δεν φτιάνε.
0: Το ξέρω. Ναι. Φιλιά πολλά στην Αμαλιάδα. Φιλάκια στην Αμαλιάδα, στο Λεωνίδα μας. Λοιπόν, εδώ μας στέλνει ο Χρήστος από το Ράδιο Έλλην. Καλό μεσημέρι, απίθανο ντουέτο, Χριστίνα και Δημήτρη, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και από εμάς.
0: Στους απαιτητικούς καιρούς στους οποίους διανύουμε, η χάρη της Παναγίας σας γεμίσει την ψυχή μας παρηγοριά.
1: Αμήν.
0: Δύναμη, ελπίδα και η σημερινή μέρα να είναι μια μέρα ενότητας και αγάπης για τον ελληνισμό. Εύχομαι ολόψυχα στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, αλλά και σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά, με υγεία και δύναμη για ένα καλύτερο αύριο. Ράδιο Έλλην, ο φίλος μας ο Χρήστος. Χρήστο μου, χρόνια πολλά και σε
1: να
0: σένα.
1: Να είσαι καλά, Χρήστο.
0: Να είσαι καλά, μαζί μας και το Ράδιο Έλλην. Καλημέρα, χρόνια πολλά, με υγεία να έχουμε, γράφει ο Γιώργος ο Φάκος. Εδώ ο δικός μας.
1: Χρόνια πολλά, Γιώργο.
0: Γιώργο μου, χρόνια πολλά να ακούσεις την εκπομπή μας σήμερα, όσο μπορέσουμε βέβαια, γιατί υπάρχουν και γραμμές, αλλά πιστεύω ότι να συγχρονιστεί ο κόσμος με το αφιέρωμα που θέλουμε να κάνουμε ως τελευταίο κατεβόδιο στο φίλο μας, τον Νίκο τον Καλογερόπουλο. Ξεκινάμε με το αρχείο μας.
5: Όταν ήμουν πιτσιρικά στο χωριό, με βάζαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες και τους διάβαζα τα γράμματα. Τα γράμματα της ξενιτιάς που έρχονταν από την Καναδά, την Αυστραλία, την Αμερική, τη Γερμανία. Και τους έγραφα βέβαια και στα παιδιά τους. Να τα βαπόρια και τα υπεροκιάνια που κουβαλάγανε τα νιάτα της πατρίδας, να πούμε, να πάμε να στήσουμε τις βιομηχανίες, τις φάμπρικες της Γερμανίας που έλεγε ο Καζαντζίδης, τις άλλους εκεί στην Αμερική. Και ένα δόντι να σου έλειπε, σε γυρίζανε πίσω. Και τότε τα καλύτερα νιάτα σαν δύναμη, και τώρα τα καλύτερα νιάτα σαν ύλη τότε, και τώρα σαν πνεύμα μας τα ξαναπαίρνουν τα παιδιά μας. Τραγουδάγανε οι γιαγιάδες στο «Στο είπα και σου το, στο ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα». Και από τότε που είμαι πιτσιρικάς και μέχρι και τώρα που το ακούω, κλαίω. Δανείστηκα λοιπόν 2-3 μέτρα από αυτό το κομμάτι, έτσι για να έχω την ίδια. Κουρδίστηκα. Κούρδισα το τότε με το τώρα. Και έφτιαξα το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Στο είπα και στο δηλώνω, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Το οποίο το είχαμε, δεν το έκανα τώρα. Το είχαμε στην παράσταση, όσοι έχετε δει τους κυνικούς, το θυμόσαστε. Ήτανε το γράμμα που άφηνε ο Μένιμπος. Που έλεγε, αυτά που έλεγε, τα ακούσα από τον Παναγιώτη. Ρίχτα ρε Παναγιώτη, ο Παναγιώτης Αντέλης είναι ο πρώτος άπορος άρχοντας. Κλείσαμε μια δεκαετία μαζί. Παναγιωτάκη, σ' αγαπάω, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, με δική μου πρωτοβουλία είναι η επιλογή της εισαγωγής. Γιατί απλά την κρίνω συγκλονιστική. Έχουμε τον Νίκο Καλογερόπουλο στο τηλέφωνο.
1: Ναι, κάνω την εισαγωγή, Δημήτρη. Καλημέρα.
0: Εισαγωγή
1: καλημέρα στον κύριο Νίκο Καλογερόπουλο.
0: Την έκανα την εισαγωγή.
1: Κύριε Καλογερόπουλε, καλημέρα. Γιατί για ενημερωτική εκπομπή ξεκινήσαμε και το πήγαμε σε.
0: Όχι, όχι. Θεωρώ ότι η ενημερωτική παραμένει, γιατί λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση στον κόφτη.
1: Λοιπόν.
0: Το τραγούδι δηλαδή, όχι η εισαγωγή.
4: Ρε πατριωτάκια, είστε καλημέρα. Με συγκινήσατε πολύ. Μαγκιά σα, ωραία. Καλά το κάνατε και το διαλέξατε το τραγούδι. Είναι τα πικρά τραγούδια του Καλόγερα.
0: Έτσι, έτσι είναι.
4: Όπως να βάλετε στην πορεία στη συνέχεια, αφού έχετε τα συντάκια, βάλτε το Ελληνάκι. Λέει, αχ, Ελληνάκι μου, παλικαράκι.
0: Ναι, ναι.
4: Πάλι θα μου πας τα ξένα, γράψε αλίμονο σε μένα. Το γράψα μια μέρα που έβλεπα, που έλεγε η τηλεόραση τα νούμερα, πόσα παιδιά μας φεύγουν για τα ξένα και με πιάσαν τα κλάματα.
5: Το Ελληνάκι, αφιερωμένο εξαιρετικά στην Ελληνίδα μάνα. Τη μικρή και τη μεγάλη. Να την ακούνε οι θύτες και να χάνουν τον ύπνο τους.

0: γρήγορα να πάμε σε μια γραμμούλα πάνω στο κομμάτι, γιατί είναι ηχογραφημένο από το αρχείο μας και μπορεί να υπάρξει ομιλία στη συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, χρόνια καλημέρα, πολλά.
2: Καλημέρα Δημήτρη και Χριστίνα.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Να έχετε υγεία οικογενειακά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είμαι ο Τάσος από την Ολυμπία.
1: Ναι, Τάση μου. Εγώ δηλαδή.
2: Να είστε καλά και χρόνια πολλά.
0: Να είστε κι εσείς καλά. Πιστεύω να σας ικανοποιήσει το σημερινό μας πρόγραμμα. Είναι γεμάτο συνέστημα.
2: Ναι. Πολύ ωραίο.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ χαιρετίσματα και χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά, χρόνια πολλά, Τάση μου.

0: Πάμε στην πρώτη μας διακοπούλα για διαφημιστικά. Πέρασε μισή ώρα.
1: Κιόλας, δεν κατάλαβα.
0: Ούτε κι εγώ. Νίκος Καλογερόπουλος, σήμερα ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής, τραγουδοποιός, μα πάνω απ' όλα Έλληνας.
2: Τι γίνεται, Νίκο, με αυτή την ιστορία, συνεχίζεται.
3: Τι να γίνει, άνθρωπε, δεν βλέπει τι γίνεται. Εδώ πάνε να μα ξεκατηνιάσουν εντελώ. Δηλαδή, δεν ξέρω πού να. Δηλαδή, έχουμε τρελαθεί. Έχουμε τρελαθεί, αδερφέ. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω εσεί πώ τα βλέπετε τα πράγματα.
0: Είχε μια δήλωση σήμερα, χθε, ο Μίκης, ότι στι δύσκολε περιόδου μπορεί να φαίνεται ότι ο λαό δεν αντιδρά, αλλά κάποια στιγμή τα παίρνει στην κράνα και αντιδρά. Τρελαίνετε.
3: Έτσι, αυτό δεν έχεις δει το κατάκολο όταν βουρκώνει πρωτού ρίξει τα καντάρια του. Όσο, α, δεν κουνιέται φίλο και κάνει ένα μπουμ. Έτσι είναι, φιλάκα. Έτσι είναι, αδερφέ. Και κάποια στιγμή θα γίνει αυτό.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
5: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
4: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Επιστρέφουμε στο αφιέρωμά μας στον Νίκο Καλογερόπουλο. Τα παιδιά παίζει εδώ κάθε Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 2 και τις νύχτες σε επανάληψη. Δημήτρης Κολόκας και Χριστίνα Λευκαδίπη. Ο Γιώργος Φάκος, ακούω το θαυμάσιο αφιέρωμα, συγκινητικό γράφει. Ευχαριστούμε Γιώργο.
11: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Νίκος Καλογερόπουλος, επειδή διέθετε βαθιά αντίληψη της πραγματικότητας, είχε ελπίδα. Έλεγε ότι τίποτα δεν πάει καλά γύρω-γύρω, αλλά ήλπιζε. Σε συνεντεύξεις του έλεγε ότι στην αρχαία Ελλάδος όλων σαν τρελός βγήκε να πει την αλήθεια και ότι ο κόσμος τότε αφυπνίστηκε. Και πίστευε ότι θα γίνει και αυτό τώρα. Η σφίξη βγάζει λάδι, έλεγε. Ότι κάτι θα γίνει και εδώ. Ήταν αισιόδοξος.
10: Μέχρι τελευταία στιγμή, θα έλεγα.
11: Και πίστευε και στο Θεό, δηλαδή, όχι με την έννοια την οργανωμένη.
10: Αν και τον είχαν
11: αφορήσει,
10: δηλαδή. Τον είχαν αφορήσει.
11: Όχι με την έννοια την οργανωμένη,
10: ναι,
11: αλλά
10: ναι,
11: πίστευε
10: ναι.
11: Στην ύπαρξη.
10: Εννοείται.
11: Θεού.
10: Ο Πάνος Αντέλης στο

0: από το αρχείο μας, από τα ηχητικά που θα ακούσουμε στην εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γιατί αν ήθελα, πραγματικά, το που δεν χρειάζεται να το πω, το ξέρετε. Δηλαδή, να κάνω φράγκα, θα κάνω. Είμαι ο μόνος που δεν έχω κάνει διαφήμιση. Ξέρεις τι πακέτα υπεύθυνο στη διαφήμιση.
2: Ναι,
0: όχι πως κατηγορά του συνάδελφου που το κάνανε. Αλλήμον, δεν του κατηγορά. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω όμως. Δεν μπορώ να το κάνω. Μου φαίνεται τόσο δύσκολο. Και έχω φάει τέτοια φάσκελα από του δικού μου, από του φίλου μου. Που μου λένε, τελευταία μου κάνανε πρόταση. Έχει πλάκα. Να κάνω διαφήμιση σε μια τράπεζα. Πριν από, πριν από δύο χρόνια.
2: Ενδιαφέρον.
0: Πριν από δύο χρόνια. Εντάξει, νομίζω ότι είναι κάποιο φίλο που μου κάνει πλάκα. Λέει και ο Καραγιώργο. Λέει, ναι. Λέει από διαφημισμό, μου είπε ένα διαφημιστικό γράφειο. Και... τι διαφημιστικό γράφειο. Λέει μια τράπεζα. Ελά, στο διάλογο του λέω. Ποιο είναι, ρε. Λέει και ο Καραγιώργο. Ρε, στο διάλογο ποιο είναι. Και ρωτάμε, κύριε Καραγιώργο, έτσι και έτσι και έτσι. Του λέω, αγόρι μου, είναι δυνατόν. Έχει δει τι κάνω εγώ, τι παίζω. Να κάνω διαφημίσεις σε τράπεζα. Δηλαδή τι θες να με εξευθύνεις να πω, καταλαβαίνεις.
2: Είσαι με τα καλά.
0: Ακόμα τι μου είπε ο πιτσιρικάς. Κύριε Καλογερό, εγώ ήμουν σίγουρος, γιατί ήταν ο φροντιστής βοήθειας που έκανε. Κύριε, ήμουν σίγουρος ότι δεν θα το κάνατε. Μου κόβεσαι
2: να. Διαφορετικά, τι κάνουμε. Πέφτουμε στην εξής περίπτωση. Την ημέρα λέμε σοβαρές ειδήσεις και έχουμε ωραία κανάλια και το βράδυ βάζουμε τις όντες.
0: Μπράβο. Αυτό πώς το έχεις. Αυτό πώς το έχεις.
2: Εντάξει.
0: Πάμε, μάγκες.
2: Νίκος Καλογερόπουλος της Δραχμής, το κομμάτι αυτό. Υπέρμαχος της Δραχμής, όπως είμαστε και εμείς άλλωστε.
3: Άλλωστε.
2: Από την αρχή, μάλιστα.
3: Εξ αρχής.
2: Ναι, εξ απαρχής.
3: Εξ απανέκα.

0: πάνω στη βραχμούλα. Έχουμε και μια γραμμούλα. Ποιος είναι εδώ, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημητράκη.
0: Χριστάκη, γιατί ξαναπαίρνεις?
2: Να σου πω κάτι, άκουσα. Γιατί είσαι υπέρ της δραχμής?
0: Να στο εξηγήσω τώρα.
1: Τσίπησε αμέσως.
0: Να στο εξηγήσω τώρα.
2: Δεν σ' αρέσει το ευρώ.
1: Εσένα σ' αρέσει, Χριστάκη?
2: Εμένα μ' αρέσει.
0: Πρέπει να αλλάξει
1: γιατί
0: σχήμα. Πρέπει να αλλάξει σχήμα
2: γιατί
0: το ευρώ.
1: Α, εντάξει.
0: Ακριβώς,
1: εντάξει.
0: Η κατάληξη μ' αρέσει του Ευρωπαίου.
2: Γιατί δεν σ' αρέσει?
0: Γιατί μοιάζει με την κατάληξη. Η κατάληξη του Ευρωπαίου. Γι' αυτό δεν μ' αρέσει. Κατάλαβες, Χρήστο μου? Ναι, το πιάσες, το ξέρω, το ξέρω. Κάτσε να ακούσεις Νίκο Καλογερόπλο και τη δραχμή.

0: Ευτυχώς που έφυγες Νίκο μου και δεν σε βρει τίποτα άλλο. Θα βρει εμάς εδώ που μένουμε μέχρι να φύγουμε κι εμείς. Έχουμε δύο ηχητικά, ένα στο τηλέφωνο και ένα στο στούντιο για το Καραϊσκάκι, το τραγούδι.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
2: Όταν μιλάς για αυτά, όταν έγραψα το Καραϊσκάκι, το τραγούδι,
3: ναι.
2: Τα φιλαράκια μου, τα κοντινά μου που λέγανε, ρε εσύ τι το έπαιζα, ρε παιδί μου το έπαιξα, τι και τι έκανα. Και λέω, μάγκες, αυτό θα γίνει ο δεύτερος εθνικός ύμνος μεταξύ σοβαρού και αστείου. Εγώ ναι. Το πίστευα όμως.
0: Το ξέρεις, ναι, ότι, ναι, ναι. Το ξέρεις ότι το έχει απαγορεύσει ο Λασκαρίδης αυτό από σε εμάς τα ραδιόφωνα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΟΥ.
2: Τώρα αφού είναι πρώην θα το ξαναβάλει. Τώρα τα απαγορεύσαν. Έτσι, τα απαγορεύσαν. Όχι, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση και αυτό το τραγούδι το και το Ελληνάκι και το Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω και το Τη Σκουπιδιάρα και το Καραϊσκάκι τα είχαν φάτσα μπούκα. Σε κάθε διόδιο είχαν με ένα χόνι από τη μία, ένα χόνι από την άλλη ήταν Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Τώρα και το Καραϊσκάκι. Τώρα μούγκα, συστρούγκα. Καταλαβαίνετε.
0: Γιατί, Νικό, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Γιατί να σου πω, αδερφέ. Τώρα προχτές είπε ένα κουφό πάλι ο δικός μας εδώ, τον οποίο τον στήριξα. Άμα μπεις μες στο φε... Και ντρέπομαι γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη, αλήθεια το λέω, ζητάω συγγνώμη από όλους που στα 64 μου χρόνια με τη στάση μου, πας περιπτώσει τους παρόντευα να ψηφίσουν τον Αλεκάκο.
0: Και εμείς γιατί... το κάναμε αυτό, και εμείς το κάναμε, γιατί μας τη λένε
2: είναι,
0: και εμείς.
2: Δεν έχει βάλει το χέρι του πουθενά. Δεν ξέρω που στο διάλογο, τώρα δεν ξέρω τι άλλο βάλει που... Πώς άλλαξε έτσι, ρε φίλε. Τι είπε προτές, ότι δεν σας κοροϊδέψα, αλλά ήμουνα. Πώς το είπε, μια κουφή. Δεν σας είπα ψέματα, απλώς ήμουνα εθεροβάμων.
0: Αυτό αποδεικνύει ότι ήταν συνειδητοποιημένος και τα είχε, όπως έλεγε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως είπε τώρα τελευταία, τα είχε προαποφασίσει. Γι' αυτό το είπε αυτό. Εγώ έτσι βλέπω.
2: Μα δεν τον είδες εκεί, δεν τον είδες όταν έγινε το όχι, το δημοψήφισμα που τρελάθηκε, έβγαλε άφτρες να πούμε. Εκεί το καταλαβαίνω. Λέω πάει καλό για να την πάτησε.
0: Την πατήσαμε μαζί, την πατήσαμε.
2: Ποια μέτρα. Εγώ να σου πω, έχω κάνει, πήγα να τα ρυθμίσω. Πήγα να τα κάνω, να τα ρυθμίσω. Τα ρύθμισα και όταν ήρθε η ώρα να πληρώσω τη ρύθμιση δεν είχα. Τι να κάνω τώρα.
0: Τι να κάνεις, ναι, αυτό γίνεται.
2: Δεν είχα. Έλατε πάρτε τα, τι να μου πάρνε. Θα το κάνει έτσι και κάνουν κανένα αστείο να αρχίσουν να μπουκάρουν στα σπίτια να παίρνουν.
0: Τώρα θα το κάνουν αυτό.
2: Θα σου πω, κάτσε να δεις. Κάτσε να δεις τα δημούτσου να πώς θα μιλήσουν εκεί.
0: Προφανώς γι' αυτό δεν το κάνουν, γιατί δεν έχουν πάρει ακόμη τα μέτρα τους. Το ότι δεν το κάνουν και καθυστερούν είναι κατά του λαού. Και αυτό γιατί το μεθοδεύουν. Ενώ σκέφτονται τι θα γίνει. Εγώ αυτό πιστεύω.
3: Ναι, το τελευταίο θα είναι τα σπίτια μετά. Αφού τα πάρουν όλα καταθέσεις, μισθούς, συντάξεις κτλ. Το τελευταίο που θα απομείνει θα είναι τα σπίτια μετά. Τα κόκκινα δάνεια και τα φαντζ, αυτά τα ξένα που
2: τα. Εκεί θα είναι τα δύσκολα. Εκεί θα πρέπει τι να κάνουμε. Έχουμε κοιμηθεί πολύ, ρε παιδιά, ξέρω εγώ να πω.
3: Ναι, έχουμε κοιμηθεί. Και τι φταίει, κύριε Καλογερόπουλε. Δηλαδή, βλέπετε καταρχήν. Τώρα δεν θέλω βέβαια να σας φέρω και σε δύσκολη θέση, αλλά και ο καλλιτεχνικός κόσμος δηλαδή τώρα βλέπουμε. Εσείς βγάλατε τον Καραϊσκάκι, α πούμε. Συγγνώμη Δημήτρη, βγάλατε τον Καραϊσκάκι. Ένα τραγούδι το οποίο. Έτσι, ως προκάλεσε, ας πούμε, μια αντίδραση για την κατάσταση στη χώρα.
2: Αφήστε με να το πω αυτό, αφήστε με και εγώ να το πω, γιατί μερικοί μου λένε καλό για να τα οικονόμησε με τον Καραϊσκάκι. Δεν έχω πάρει ούτε ένα πενταράκι.
0: Αυτά είπε για τον Καραϊσκάκι, λέει κι άλλα, αλλά έχουμε μια γραμμούλα να τη βγάλουμε. Λέει κι άλλα σε άλλο ηχητικό, εδώ στο στούντιο που είχε έρθει. Για να δούμε, η γραμμούλα περιμένει ακόμη.
4: Ναι.
3: Καλημέρα και χρόνια πολλά, Αλκέ.
0: Χρόνια πολλά, Αλκέ. Ιδιαιτέρως, ιδιαιτέρως.
3: Να χαίρεσαι τη γιορτή σου και ό,τι επιθυμείς.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας.
0: Να είσαι καλά.
4: Υπέροχη η εκπομπή σας και το αφιέρωμα με τον Καλογερόπουλο, πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Είναι πράγμα.
3: Ναι, όντως.
0: Ναι.
4: Πάρα πολύ. Εγώ σας έγραψα ένα ποίημα για την Παναγία φυσικά.
0: Ναι.
4: Υπεραγία Πανάχραντε Παναγία, ποίημα εθέριας αγνότητας του άπλαστου, άνασα Αγίων και Αγγέλων η ελεούσα, φωτοστεφάνωτη αγιότητα του μέγιστου, εις εγκαρτέρησης πνοή θεοσκεπούσα, άνθος αμάραντο, αμόλυντη ποιότητα, άφθαστο υπόδειγμα μεστής ταπεινοσύνης, ύμνη απαράμιλη που δόμησε η θνητότητα, για σε, πανάχραντε, ανθή ευγνωμοσύνης. Γλυκοφιλούσα, ζωοδότρα στην τρισκότηδη, την κατακόβη, η θνητή, συφοριασμένη. Αναζητούμε τη μορφή σου την αλόβητη, στο φως σου λύτρωση ψυχών λαθαγιασμένη. Δέξου, στρατήγευσε σ' αγώνα απολύτρωσης, αιώνια, αλάθευτη οδηγήτρια στους αγώνες, να διασωθεί η ψυχή της εθνικής μας ύπαρξης εις δόξαν του μονογενούς Υιού σου στους αιώνες. Αυτό ήταν για σήμερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ
3: για την Παναγία μας.
1: Για όλο αυτό το ωραίο που έγραψες και χρόνια πολλά και πάλι.
3: Χρόνια
4: πάρα
3: πολλά.
4: Πολύ. Και σε όλους τις εορτάσεις σας και ορσάτες που μας ακούνε σήμερα.
1: Να σε καλά, Αλκαίε μας, να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετούμε τον Αλκαίο. Παραμένουμε στο στούντιο με ένα ηχητικό από τον Νικό που μας τα είχε πει εδώ όταν είχε έρθει και ακολουθεί βέβαια και το ανάλογο τραγούδι του.
5: Πάνε το
1: κόψανε και το τραγούδι.
5: Το κάνει το τραγούδι, το
1: Καραϊσκάκι.
5: Το βάζουν όμως τα μαγκά και το βάζουν παντού. Δεν μασάνε.
1: Εμείς βάζαμε μπιπ. Στο χαλάγαμε. Βάζαμε μπιπ γιατί έχουμε μουρλαθεί στα πρόστιμα.
5: Δεν πειράζει. Βάζετε μπιπ. Ο κόσμος ξέρει τι είναι το βάζει ο κόσμος με δικά του. Πώς το λέμε, το λέει με δικά του λόγια.
1: Σωστά. Ο Καραϊσκάκης με μπιπ ακολουθεί. Στείλαμε και τα νότα μας στους δύσκολους αυτούς καιρούς, γιατί οι μέρες είναι πονηρές.

0: Αχ, ρε παιδί.
1: Ναι. Έχουμε όλη την ημέρα, έχουμε χαρούμενα τραγούδια από τις 8 το πρωί μέχρι τη νύχτα, μέχρι την άλλη μέρα τις 8. Εκτός από αυτή την εκπομπή που είναι αφιέρωμα, είναι εορταστικά για την ημέρα. Θα είστε συντονισμένοι και θα την βρείτε. Θα την καταβρείτε δηλαδή. Ναι.
0: Και ένα ξαδερφό μου λέγεται Κώστας Παπαγεωργίου, θα σε πάρει τηλέφωνο τώρα από την Αθήνα.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Σε ακούει πάρα πολύ κόσμο.
1: Αυτό είναι ευχάριστο.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετούμε όλους.
0: Αχ, μωρέ, μην τρώμε από μια δυσάρεστη είδηση.
1: Τι, και άλλη δυσάρεστη.
0: Ο Μιχάλης μας ο Ασπρολούπος είναι άρρωστος.
1: Ποιος?
2: Μήπως ο Μιχάλης Ασπρολούπος.
1: Όχι, είναι καλά.
2: Βγήκε από το νοσοκομείο.
1: Είναι καλά, είναι καλά.
0: Γιατί είχαμε μίση. Εντάξει, να είναι καλά και
1: μετά. Είναι καλά, είναι καλά ο Μιχάλης.
0: Είμαστε Παναγία. Μια μεγάλη, πολύ μεγάλη παρέα. Πολλά χρόνια, Δημήτρη μου.
1: Το ξέρω.
0: Στείλω από τη Βαλίρα γιατί έχει γουρνοπούλα η Βαλίρα.
1: Το ξέρουμε. Αλλά πού να πάμε στη Βαλίρα για γουρνοπούλα. Και είναι καλή ποιότητα, ναι. Το ξέρω.
0: Γορτάζει και το μοναστήρι μας.
1: Είμαι γνώστη.
0: Από τη Βαλίρα που την ξέρει καλά.
1: Ναι, τα ξέρω.
0: Άρε Δημήτρη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σα αγαπώ πολύ.
1: Και εμείς, κυρία Ιωάννα μου.
0: Σα περιμένω Γερμανία.
2: Αχ, μακάρι, σα ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Θα έρθουμε νηστικοί να φάμε λουκάνικα. Έτσι.
0: Πολλά φιλάκια.
2: Φιλάκια και από εμάς.
1: Φιλάκια.
0: Γερντάω το φίλο το Αθανάση Μοναχός, λέγεται στο επίθετο.
1: Ναι.
0: Είναι στο Σίδνεϊ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά χρόνια καταγωγή του είναι από τη Μανολάδα.
1: Α, πολύ ωραία. Ναι.
2: Τα φιλιά μας και στη Μανολάδα.
1: Χαιρετισμούς μας, τους χαιρετισμούς μας και τα χρόνια πολλά.
0: Και θα βάλετε σε κανένα πενιγεράκι απόψε να χορέψετε.
1: Εννοείται. Κάπου θα πάμε.
0: Χρόνια πολλά σε όλες τις μαρίες.
1: Δεν θα του περάσει το κούλι. θα πάμε.
0: Μου έχω και εγώ μια ευχαριστήση να πω, γιατί πριν 55 χρόνια, το 1971, πήγα στο νοσοκομείο και γέννησα το γιο μου.
1: Ναι.
2: Σαν σήμερα.
0: Πήγα στο νοσοκομείο σαν σήμερα.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Τον χαίρεστε σε κάθε περίπτωση.
1: Μπράβο.
0: Είδαν ύπαντος, καμιά νύφη υπάρχει.
1: Θα του βρούμε εμείς. Εμείς βρίσκουμε νύφες για τους άλλους.
2: Θα τη στείλουμε πακέτο. Αλλά εσείς τα λουκάνικα.
1: Φιλάκια, τα λουκάνικα, ναι. Φιλάκια πολλά. Χαιρετούμε την κυρία Ιωάννα στην Φραγκφούρτη. Πάμε στη διακοπή της ώρας και ερχόμαστε με πολύ περισσότερο Νίκο Καλογερόπουλο.
3: Ακούτε Ionian FM.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
6: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
7: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
6: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
7: Ναι, κύριε Νοδάρα, ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω να πω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη,
6: ναι.
7: Είναι γεγονός αναδυλίτης.
5: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
8: Η ώρα είναι 1.
9: Ionion FM στέρεο.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αργεί μάλλον η ξαστεριά, όπως ακούμε εδώ. Πότε θα κάνει η ξαστεριά, το σηματάκι. Η Onion FM, η εκπομπή «Τα παιδεία» παίζει Σάββατο σήμερα, 15 Αυγούστου. Χρόνια πολλά σε όλους. Δημήτρης Κολόκας και Χριστίνα Λευκαδίτη στα μικρόφωνα. Αφιέρωμα στον Νίκο τον Καλογερόπουλο η σημερινή εκπομπή. Δεν γινόταν να γίνει διαφορετικά, ναι, γιατί είπαμε...
7: Γιατί έφυγε πρόσφατα.
6: Έφυγε πρόσφατα, γεννήθηκε Αύγουστο, έφυγε Αύγουστο. Και μέσα στον Αύγουστο τώρα, λίγες μέρες μετά, κάνουμε στην εκπομπή μας το αφιέρωμα στον Νίκο Καλογερόπουλο. Έχουμε διάφορα μηνύματα εδώ πέρα ότι για τις νύφες, τσιμπήσανε διάφορα παλικαράκια. Εντάξει ρε παιδιά, σας παντρέψουμε, μην κάνετε έτσι. Λοιπόν, πάμε στο στούντιο να ακούσουμε τον Νίκο Καλογερόπουλο από το αρχείο μας.
8: Κοίτα τι γίνεται, δεν υπάρχει τίποτα στη, καμία πώς να σου πω, θέμα μέσα στην παράσταση που να μην έχει γίνει ή να μην γίνεται. Κοίτα τώρα τι γίνεται με τις ταυτότητες και με όλα αυτά που βγάζουμε, 1,5 χιλιάρικο ταυτότητα αυτό. Κοίτα τι γίνεται με τα μεταλλαγμένα και με τα τι γίνεται με τα ψάρια και τα κοίτα τι γίνεται τώρα με την Τουρκία. Ο Θεός να βάλει το χέρι. Πρέπει να γίνουμε ενεργοί πολίτες, Έλληνες, ενεργοί όμως. Γιατί οι άλλοι πολίτες, οι ανενεργοί, είναι σαν τα αδρανή στοιχεία, τα αδρανή μέταλλα. Είναι σαν τα πρόβατα, σαν τα αρνιά που θρέφει ο τσοπάνος να τα πάει το Πάσχα να τα σφάξει. Να πούμε, είναι καταναλωτές. Άμα δεν γίνουμε ενεργοί θα μας φάνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα καλό. Έδειξε στους ανθρώπους, στους σκεπτόμενους, ότι δεν υπάρχει αριστερά, δεξιά, πράσινη, κόκκινη, γαλάζι. Υπάρχουν συνειδητοί πολίτες, αυτό που λέμε ενεργοί, συνειδητοί πολίτες και ασυνείδητοι. Αυτό είναι. Πρώτο πρέπει να βάλουμε την πατρίδα μας. Άστα τα άλλα. Τα είδαμε. Κοίτα τι κάνουν τώρα οι αριστεροί με μνημόνια και τα αριστερά. Δείτε έστρα. Αν έχει αριστερή ή αν έχει νεοδημοκράτικα ή αν έχει απασχολητικά. Δηλαδή, έλα παιδιά, έλεος.
9: Της αριστεράς τα πίδια. Χωρίς σχόλιο. Αφιερωμένο στις κουφάλαλες αριστερές δυνάμεις.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-0-94-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.

0: τον Bloom. Έχουμε φτάσει στον Bloom. Και ο Νικόλας τη γλίτωσε. Έφυγε. Έκανε τρίπλα, έκανε τρίπλα.
1: Ότι δεν συμφωνεί γενικά τώρα, τώρα, πώς... την απελπισία.
0: Ναι. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά η πραγματικότητα είναι μια πραγματικότητα. Το παλεύουμε. Λείπει ο Νίκος.

0: αλλά λες αριστερές δυνάμεις, λέει ο Νίκος.
1: Για το γιο σου, πάμε για το γιο σου.
0: Πώς να του κάνουνε δημοσία δαπάνια.

0: τις πολλές επισκέψεις του, ο Νίκος μας έλεγε και για την αλογόμεγα αλλά και για τα άλογα στην Ανδραφίδα.
1: Καταλάβατε τι είναι αλογομείες, είναι αυτά αμαξιπνίσεις.
2: Σε έχω ψεκάσει, δεν βρίσκω πολλές τέτοιες αλογομείες στην περιοχή. Μάλλον εσείς είστε οι πρώτοι που έρχεται.
1: Να σου πω.
2: Αυτή
1: είναι αλογομούριδες, όπως είμαι και εγώ. Όπως είμαι και εγώ. Και θα φροντίσω να είμαι το Σεπτέμβρη στις 17 που έχουν τη γιορτή. Όλο κάθε χρόνο το λέω. Θα είμαι παιδιά, είμαι Αντραβίδα. Θα είμαι όλο κάτι την
2: ναι.
1: Αλλά φέτος το λέω για να εκτεθώ κιόλα.
3: Το κρατάμε.
0: Και θα έρθω.
3: Το κρατάμε.
1: Θα έρθω με τα μπουζούκια να γίνει. Τα λατρεύω τα άλογα. Τα λατρεύω
2: τα άλογα. Τι ναι.
1: Γι' αυτό τα έβαλα στο κάμπινγκ.
3: Και οι Έλληνες αλογομήγες.
1: Στο κάμπινγκ είχαν ένα μουλάρι. Και λέω, παιδιά, εγώ το έχω σε κακό. Δεν αναμένω σε μουλάρι. Και τους ψήνω λοιπόν για τα άλογα και παίρνουμε. Γιατί αυτοί τους έλεγα, ρε, οι Έλληνες είναι ο μόνος λαός που δεν τρώει τα άλογα. Ο πατέρας μου έλεγε, ας το διάλο διάβασε, ρε, έχω εξιστώματα να τρέψω. Και το έκτο ήταν το άλογο. Πέντε είμαστε. Και το έκτο ήταν το άλογο μου. Το είχε έτσι της οικογένειας. Τα έχω λατρέψει λοιπόν τα άλογα. Και άκου τι έγινε. Εγώ ήξερα ότι θα τους τσιγκλίσω και θα. Να τους ξυπνήσω πάλι, ρε παιδί μου, γιατί ήρθαν τα τρακτέρια μετά. Η άλλη γενιά τσουκουτσουκου το έχασε. Παιδιά, πόσος κόσμος, πιτσιρικάδες, μετά το κάμπινγκ που μου λέγανε «Καλό καιρό, πλέ, ρε φίλε, πήρα άλογο από σένα, πήρα άλογο από σένα». Ένας είχε πάει στη Μυτιλήνη, κάναμε τότε μια σειρά στην Αγιά σου και έρχεται ένας και ήθελε τέτοια καλά να μου δώσει ένα πουλάρι. Μου λέει «Από σένα αγάπησα τα άλογα, πήρα άλογο και ένας δώσει το πουλάρι». Του λέω «Πού να το βάλω το πουλάρι στη βαλίτσα, πάω στην Αθήνα». «Όχι, μου λέει, βάλω το πουλάρι». Λοιπόν, εδώ πω από τι άλογο γάρες έχει για Αντραβίδα.
2: Έχει.
1: Θυμάμαι, είχαμε έρθει με τον πατέρα μου στο Βάραγκα.
2: Στο πανηγύρι.
1: Το πανηγύρι του Βάραγκα, πιτσιρικά κι εγώ. Και είδα ένα τσίλικο άλογο, αφού το λέω τώρα και. Τόσο όμορφο! Μα τόσο. Και από τον πατέρα, πατέρα, αυτό να πάρουμε, ρε πατέρα, αυτό. Ήθελε 8.000. Του λέει ο πατέρα μου, 7. Πήγε μέχρι 7.300. Ρε πατέρα, δώστα. Μου λέει, δεν έχω. Ναι, πιτσιρικά, και στο
3: Βάραγκα.
1: Απίστευτα.
4: Πριν από κανένα μήνα είχα πάει Μεσολόγγια, Γρίνιο, Πρέβεζα.
2: Ναι.
4: Και από ό,τι φαίνεται το χειμώνα θα το συνεχίσω σε όλη την Ελλάδα, γιατί είναι πολύ, γίνεται και ωραίες κουβέντες γίνονται. Ναι. Πολύ ωραίες κουβέντες και η ταινία λειτουργεί έτσι όπως πρέπει. Άκουσα και μου λέγανε καλό καιρό όταν το έκανες πριν 8-10 χρόνια, ήταν προφητικό, τώρα είναι επίκαιρο.
3: Τώρα βέβαια.
4: Ευτυχώς. Διότι, να πω έτσι για τους ακροατές μας, έτσι δύο λογάκια, έτσι,
2: ναι.
4: για να την πάρουν λίγο χαμπάρι, έτσι.
2: Ναι.
4: Ο τηλέμαχος λοιπόν, ηθοποιός με ένδοξο παρελθόν και αβέβαιο μέλλον, εγκαταλείπει στα 50 του την Αθήνα για να γλιτώσει από τις τράπεζες και από όλα τα συμπαραμαρτούντα. Mm. Με τη βοήθεια του Μπάμπη, του Φου, βρίσκει καταφύγιο σε ένα ερημωμένο κάστρο στους Γαργαλιάνους, στη Μεσσηνία.
2: Μάλιστα.
4: Μοναδική κάτοικοι δύο αδέρφια που δεν μιλούνται. Δεν μιλούνται.
2: Τόσο καλά.
4: Με μια ανιψιά που τους βαρέθηκε και έφυγε. Και την ανιψιά τη λένε ήταν δημοκρατία. Ο τηλέμαχος δεν είναι τίποτα τυχαίο στην ταινία.
2: Ναι.
4: Ούτε το ατύχημα. Προσέξτε τι σας λέω.
2: Ναι.
4: Ούτε το ατύχημα. Ούτε τα ονόματα. Τηλέμαχος. Ποιος είναι ο τηλέμαχος? Αυτός που μάχεται από μακριά.
3: Μακριά, ακριβώς.
4: Ο τηλέμαχος λοιπόν τη συναντάει τυχαία και μαγεύεται. Λίγο τα σιρόπια του γιατρού για την πνευμονία που είχε. Που είχαν εκείνη τα σκότια και τα πνευμονία του ορυχείου. Λίγο τα τσίπουρα. Λίγο οι ουσίες του Μπάμπη του Φου. Οι θεοί βάζουν το χεράκι τους και η δημοκρατία επιστρέφει στον τόπο ότι...
2: Έγινε τέτοιο θαύμα στην τελευταία.
4: Έγινε τέτοιο που σας λέω και χειρότερο
1: ακόμα. Αν μην και πότε.
3: Happy end. Είναι επιστημονικής φαντασίας η ταινία τελικά.
4: Η ταινία είναι επιστημονικής φαντασίας και ο Καραϊσκάκης. Να ξέρετε, στο Λονδίνο πήρε 4 βραβεία.
2: Μάλιστα.
4: Εδώ δεν έγραψε κανένας τίποτα. Μόλις είδανε και βάραγε... Το Τάνξ βάραγε τη Μίζες Μπάνκ.
2: Α, Μίζες Μπάνκ.
4: Τι έγινε εκεί πέρα, παιδιά, σιγά ρε. Ναι, και ξέρεις τώρα, άκουνα τώρα που το λες, άκουνα. Άσο μωρα, κύριε Καλογερό, πριν Νίκονα, με λες.
2: Ναι.
4: Άκουνα, τώρα, κοίτα που με πέτυχες και τι έγραφα. Φτιάχνω το τελευταίο δεκαήμερο των πολιτιστικών εκδηλώσεων εδώ, γιατί έχω 9 του μήνα θα έρθει ο Μαχαιρίτσας με τον Κότσιρα.
2: Ναι.
4: 22 του μήνα θα έρθει η Ελενίτσα η Τσαλιγοπούλου. Ενδιάμεσα έχω 7-8 παραστάσεις, να πούμε, μαζί με αυτές είναι και το πριν το χάραμα που τραγουδάει ο Διονυσίου, η Κούκα, έχει, δηλαδή είναι πολύ, πολύ. Mm-hmm. Και λέω το τελευταίο δεκαήμερο να ευλογήσω και τα γένια μου.
2: Ναι.
4: Και λέω να βάλω το τελευταίο δεκαήμερο κάθε βράδυ και από κάτι δικό μου, ρε παιδί μου. Ναι. Και έγραφα λοιπόν τώρα, κάθε ταινία και καημός, κάθε σειρά και πόνος. Και τώρα στα γεράματα σου τραγουδάω μόνος.
3: Και τραγουδάτε, ναι, τραγουδάτε.
4: Ναι, ναι. Εμείς μεθαύριο, ακούτε. Εντάξει, η ταινία είναι ταινία. Όσοι είναι και δεν έχετε δει, οι άλλοι θα τη δουν για πρώτη φορά, θα κάνουμε ωραίες κουβέντες. Αλλά μαζί έχω και κερασάκι στην τούρτα.
2: Δηλαδή.
4: Έχω τα τραγούδια μου που έχω βγάλει τα τραγούδια μου, 140 τραγούδια, σ' αλογόμυγες, έτσι τα λέω, αλογόμυγες.
3: Και το άνοιξε την πύλη καπετάν Βασίλη.
4: Και όλα αυτά. Αυτά είναι μέσα στη ταινία. Έχω και δύο συντάκια που ζωντανή ηχογράφηση στο κύτταρο. Οπότε θα δώσουμε και το βιβλιαράκι εκεί κάτω.
2: Μάλιστα.
4: Να γίνει, καταλάβατε.
2: Μάλιστα.
4: Ακούτε να σας πω όμως ένα τραγούδι που έχω αφιερώσει η Αλογόμυγα. Το έχω αφιερώσει στο φίλο μου τον Ηλία, τον λογοθέτη. Και είναι και αντιπροσωπευτικό του όλου έργου. Μια Αλογόμυγα με έβαλε στο μάτι. Μια Αλογόμυγα μοβόρα και βαρβάτη. Μέχρι στον ύπνο μου τη βλέπω πάλι νάτι. Μου έχει ανέβει στο κρεβάτι.
2: Μπιπ, βάλτε μπιπ.
3: Σας έχουνε τρελάνει στη λογοκρισία.
4: Έλα σιγά τη λογοκρισία, δεν σε αυτό τους πειράζει. Δεν βλέπουν τις μαλακίες που κάνουν όλες τα που... Έλα μην πω τώρα.
2: Ναι, όχι, μην πείτε. Θα τα πούμε την Κυριακή.
4: Το χαλάσαμε. Λοιπόν, στις αγορές, στα καφενεία και στους δρόμους μ' ακολουθάει και μου κάθεται στους ώμους. Ποια είσαι εσύ? Την αποπέρνω με γυνάτη. Η Αλογόμυγα μου λέει, του Σοκράτη. Κάτσε τη λέγω κι άκουσε να σου μιλήσω. Μη μ' αναγκάζεις να γυρνάω μπρος και πίσω. Αν όπως λες είσαι η μύγα του Σοκράτη και όχι όργανο του κάθε τρομοκράτη. Όχι μου λέει, ευχαριστώ. Δεν θα καθίσω, αλλά και ήσυχον εγώ δεν θα σ' αφήσω. Αφού σου το είπα και σου έκλεισα το μάτι, είμαι η άτακτη, η μύγα του Σοκράτη, μάγκες. Τον δικάσαν, είπαν, τον μυρίσουν και ότι πάνε να τον στείλουν. Να μου και λέει, γιατί αν με σκοτώσετε, λέει, άντρες Αθηναίοι, άλλος σαν και εμένα, ναι, δεν θα βρείτε, για να το πω απλά και αστεία, που να τον έχει ορίσει ο Θεός να βρίσκεται κοντά στην πόλη, η οποία λόγω μεγέθους, κοίτα τώρα Αθήνα, τώρα έπως το μέγεθος έχει και την μεταφορική του έννοια, μοιάζει, λέει, νοθρό άλογο ράτσας και χρειάζεται αλογόμυγα για να ξυπνήσει, γιατί κοιμήθηκε το άλογο. Νομίζω λέει σαν τέτοια, σαν αλογόμυγα με έχει βάλει στην πόλη ο Θεός, για να μην σταματάω όλη τη μέρα να σας ξυπνάω, να σας πείθω και τον καθένα χωριστά να επικρίνω, τριγυρίζοντας παντού, είπε ο παππούς ο σοφός.
3: Άρα Νικόλα, η Αλογόμυγα

0: προσπαθεί να μας ξυπνήσει για τη δημοκρατία που χάσαμε.
1: Έχουμε μια γραμμούλα.
0: Έχουμε μια γραμμούλα, να δούμε από πού έρχεται. Καλημέρα.
2: Από πού άλλο.
0: Πώς.
2: Χρόνια πολλά.
0: Γεια σου Αντώνιε, γεια σου Αντώνιε. Χρόνια πολλά Αντώνιε μου.
2: Χρόνια πολλά για την ημέρα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και στο φίλο μας το Σάκη. Χρόνια πολλά που είχε τα γενέθλιά του προχτές.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Καλά.
2: Και να δουλεύει καλά το ταξί του. Στέλνω τα Μιχάλη μας τα χαιρετήματα με τα χρόνια πολλά να χαίρεται και τη Μαρία του, τη γυναίκα του.
0: Χρόνια δες πολλά, χρόνια δες πολλά, βεβαίως.
2: Το Μάστορα, το Διονύση μας, τον Αποστόλη που άκουσα και τα παιδιά από την Αμερική, τον Χρήστο, τον Λεωνίδα, τον Γρηγόρη και τη κυρά Σούλα από τη Ζάκηθο, από το Πέπτο και την κυρά Τυχία Ζώη. Γεια σου! Λοιπόν, τίποτα άλλο, πολύ ωραίο το πρόγραμμά σου.
0: Να σε καλά.
2: Ένα τραγουδάκι του που μ' άρεσε, ένα τραγουδάκι του.
1: Ποιο?
2: Δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
0: Ναι.
2: Άμα το έχετε.
0: Τα έχουμε, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, Αντώνη μου. Το έχουμε.
2: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε τα ηχητικά του αρχείου μας καν.
2: Πήγαινε μέχρι τις 3, 4.
0: Ναι, εντάξει. Μας διώγνουνε.
2: Λοιπόν.
0: Φιλιά πολλά, καλό βράδυ εκεί. Χρόνια πολλά. Χαιρετούμε τον Αντώνη, να πούμε ότι ο Ηλίας ξύπνησε στο Ελσίνκι. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Η χάρη της να προστατεύει όλο τον κόσμο και ειδικά τα παιδιά που πεινάνε και κουβαλάνε αρρώστιες, που με την τιμή ενός F35 που θα διατεθεί σε φάρμακα και επισιτισμό έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό σχεδόν η μισή Αφρική. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, με τα σέβη μου σε όλους τους συντελεστές. Άκουσα τον Αποστόλη να εξυμνεί το όμορφο ντουέτο της εκπομπής. Η ομορφιά της εκπομπής έγκυται κατά μεγάλο ποσοστό στη Χριστίνα. Γιατί αν περιμέναμε ομορφιά τον Κολόκα, λέει εδώ, σωθήκαμε. Σας αγαπώ, μας αγαπάς τόσο πολύ. Ωραίος είσαι ρε εσύ. Λοιπόν, είναι ακόμη μια γραμμούλα, να την πάρουμε στα γρήγορα. Να την πάρουμε στα γρήγορα αν είναι δυνατόν, γιατί θα πάμε σε ηχητικό για να συνεχίσουμε την εκπομπή έτσι όπως την έχουμε σχεδιάσει και φανταστεί και σχεδιάσει. Για να δούμε, θα μας στείλουν τη γραμμούλα μέσα νωρίς. Μας τη στέλνουν τη γραμμούλα, να δούμε ποιος είναι εδώ.
3: Καλημέρα.
0: Ελένη, με. Έλα, Ελενάκι μου, έλα.
3: Χρόνια πολλά σε εσάς, σε όλο τον κόσμο και σε αυτούς που εορτάζουν, φυσικά.
0: Εννοείται, ναι.
3: Λοιπόν, σας αφήνω, σας πήρα λίγο πολύ ωραία το πρόγραμμα.
0: Καλά έκανες.
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Καρολογερόπλος, ο ύμνηστος τώρα.
0: Ναι.
3: Πάρα πολύ, γι' αυτό σας αφήνω. Συνεχίσουμε τα τραγούδια να ακούμε.
0: Να είσαι καλά, Ελενάκι μου, ευχαριστούμε για την υπογραφή που έβαλες.
3: Όχι, σα ίσα που είστε πάρα πολύ ωραίοι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Σας φιλούμε με αγάπη.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Φιλάκια πολλά, φιλάκια πολλά. Αυτά στο Ιόνιον FM στα παιδιά παίζει τα Σάββατα 12 με 2 και τις νύχτες τις αντίστοιχες σε επανάληψη. Λοιπόν, πάμε στο Νικόλα.
4: Την αλογόμενα. Άκου την πυρκαγιά λοιπόν, έτσι να το. Και θέλω να το αφιερώσω σε αυτό το φίλο, γιατί από εκεί ξεκίνησα να το ταράχτηκα. Αυτός ο άνθρωπος που έχασε τα τρία του παιδιά, τη γυναίκα του και την παιδερά του.
1: Ναι. Τον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο.
4: Αυτός ο άνθρωπος. Φαντάζεσαι τι συνέστημα τώρα είναι αυτό. Πώς λέγεται?
1: Γιώργος Παρασκευόπουλος.
4: Γεια σου, ρε Γιώργη Παρασκευόπουλο. Το αφιερώνω, φίλε, και σε όλους τους Έλληνες που πληγωθήκανε από την πυρκαγιά. Το τραγουδάω στη Δημοκρατία. Το τραγούδι της Δημοκρατίας, στου Σιπί τη Πύλου. Άκου. Δεν έχει τόπο η χαρά στο σπίτι μου να ανθίσει. Μέσα φωτιά, έξω φωτιά, και ποιος θα την εσβήσει. Κρατάω τα μάτια μου ανοιχτά. Τι βλέπω, δεν κατέχω. Τα είχα όλα μέχρι χτες. Τίποτα πια δεν έχω. Στο είπα και σένα, ρε Θεέ, που βλέπεις μέσα έξω. Μη με φορτώνεις για να δεις πόσα μπορώ να αντέξω. Κοίτα, τη στάχτη που άφησες, εγώ την κάνω χώμα. ξαναφυτεύω από την αρχή και τραγουδάω ακόμα.

0: Βέβαια, με έχω συναντήσει. Την άλλη εβδομάδα θα ξέρω ακριβώς το πρόγραμμα, θα σας ενημερώσω.
1: Να μας ενημερώσετε, βεβαίως.
0: Θα έρθουν, πότε θα έρθουν, με θεατρικές παραστάσεις, με συναυλίες. Απλώς το δερμοτεχνείο τι έκανε, μου έτρωγε το χρόνο και συνειδητοποίησα πέρυσι και τα πήρα στο κρανίο και λέω, καρέ μάγκες, τι κάνω. Εγώ ήρθα εδώ κάτω για να σας κάνω, να σας οργανώνω τις παραστάσεις και εγώ κάθομαι και... Δηλαδή αυτό έκανα και δεν, ούτε τα τραγούδια μου έλεγα με την αγωνία, άντε να φτιάξω τούτο, να κάνω εκείνο, να κάνω το... Δηλαδή έγινα επιχειρηματίας που είναι μακριά από μένα.
1: Δεν το θέλεις, ναι.
0: Με έχωσε και μέσα που δεν ήξερα τα αυγά στα μάτια μου και τώρα το έχω δώσει σε κάθε φιλαράκι και λέω πάρτε το και αφήστε με να παίξω.
2: Και μη μου λέτε τίποτα για χρήματα, για έξοδα, για λογαριασμούς. Εσείς θα κάνετε μόνο την παράσταση και οι υπόλοιποι θα αναλάβουν τα οικονομικά, λέτε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί δεν γίνεται. Αυτά τα μουσικά.
2: Ναι, ναι, δεν γίνεται να είστε παντού, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, ναι, είμαι χειρότερος από το. Από το πώς
2: το λένε. Από
1: το Βοσκόπουλο.
2: Λοιπόν.
0: Αυτό είναι τον υπουργό τώρα, τον Μπερμπερμπερμπερ που μιλάει, πώς το λέμε.
2: Τον Υπουργό Οικονομικών. Τον Τζικλέ Τσακαλώτο.
1: Το Τσακαλώτο. Το Τσακαλώτο.
0: Τσακαλώτο, ρε. Τσακαλώτο. Παρέχει όταν τα παίρνει στο κρανίο,
1: είδε που
0: σου βάλει
1: τη θέση τη
2: όλη. Λοιπόν,
0: περιμένω.
2: Σα ευχαριστούμε.
0: Βάλτε, κάντε.
1: Το Ελληνάκι, ναι, το Ελληνάκι τώρα.
0: Το Ελληνάκι και τον κανένα να βάλετε.
1: Σε πληροφορώ, Νίκο, οι ακροατές γνωρίζουν ότι τραγούδια σου στην εκπομπή μου, στην πρωινή περίπου, στην ενημερωτική, γιατί προεκτείνουμε το λόγο μας με ένα τραγούδι, έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές και ειδικά το Δεν Πληρώνω. Και με το Μητσιά. Και με τον Αντέλη.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
8: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
9: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπωλείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
12: Εγκαίνια, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Ξαναρχόμαστε πίσω, φίλοι μου.
15: Ιόνιον FM.
16: Κοίτα, οι άπαροι άρχοντες είναι το πρώτο σχήμα που έφτιαξα το 15 χρόνια τώρα. Λέμε τα τραγούδια μου, ρε παιδί μου. Και το βιβλίο που κυκλοφορεί τώρα, οι Αλογόμυγες, τώρα, από το 12 το έβγαλα, έχει δύο συντάκια με τη ζωντανή ηχογράφηση που έκανα στο κύτταρο το 12 και έχει 140 τραγούδια, τα οποία τα 130 έχουν μελοποιηθεί. Και περιμένουμε τώρα, μπας και η απορία μας λιγάκι μικρή, yeah, για να μπούμε σε κανένα στούντιο να γράψουμε, να τα βγάλουμε.
14: Να τα βγάλουμε τα τραγούδια. Ναι,
16: μηχανάκι, γιατί... Και θα πάμε τουρλόκολα σε κανένα αυτό και θα πάνε και τα τραγούδια μαζί μου.
14: Άποροι άρχοντες με τον Νίκο τον Καλογερόπουλο και τον Πάνο τον Αντέλη. Το τσακαλώτο έχει ιδιαίτερη αδυναμία στις κουτσομούρες, όπως ο Τσίπρας τα πουρα λέει κοχύμπα. Γράφει εδώ ο Ηλίας. Η Onion FM πάντα τα παιδιά παίζει αφιέρωμα σήμερα στο Νικόλα.
17: Και να πούμε ότι ήταν και εξαίρετος ηθοποιός. Είχε πάρει και δύο βραβεία. Πρώτο ανδρικό ρόλο.
14: Ήταν, πρώτα ήταν ηθοποιός. Και πάλι καλά που βρήκαμε και τόσα τραγούδια. Έχει πολλά τραγούδια.
17: Και την αρχή το έκανε με το θρυλικό Μάθε παιδί μου γράμματα. Που ναι, είναι, ναι. Είναι πρόγνωστο.
14: Ναι, ναι, είχε πάρει και βραβείο ανδρικού ρόλου εκεί.
17: Όχι, βραβείο ανδρικού ρόλου. Πρώτο ανδρικού ρόλου είχε πάρει στο Λούφα και Παραλλαγή. Και στο Θηλυκή Εταιρεία. Είχε πάρει και σε αυτό, αλλά μάλλον β' ανδρικού ρόλου.

0: Η αλήθεια είναι ότι το ηχητικό μας αρχείο έχει πάρα πολύ, πολύ χρόνο με Νίκο Καλογερόπουλο. Επιλογές κάναμε για να προλάβουν να ακουστούν κιόλα στην εκπομπή σήμερα.
1: Μπορεί να γίνει και όλο αφιέρωμα, δεν είναι υποχρεωτικό μόνο.
0: Πώς?
1: Μπορεί να γίνει και όλο αφιέρωμα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα το με κάναμε λόγω του ότι είναι νωρίς που έφυγε. Και αυτό το κάνουμε πάντα δηλαδή. Το κάναμε και με το Χαλκιά και με τη Μεριλίδα, με τον Βοσκόπουλο, τον Μπουλόπουλο πιο παλιά. Και με όλους όσους έφευγαν, κάναμε αφιερώματα στην εκπομπή αυτή. Αλλά ο Νίκος είναι κάτι ξεχωριστό για μας. Για πάρα πολλούς λόγους.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Εδώ πάνε να μας ξεκατηνιάσουν εντελώς, δηλαδή δεν ξέρω πού να... Δηλαδή έχουμε τρελαθεί, να έχουμε τρελαθεί. Ο Πύργος, όχι μόνο ο Πύργος, και η Ηλία, με έχει τιμήσει ιδιαίτερα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Όχι μόνο, και από την Πάτρα έρχονται, από όλη την Πελοπόννησο. Γι' αυτό φέτος αποφάσισα να μείνω όλο το καλοκαίρι να το αφιερώσω στην Πελοπόννησο. Ο κανένας ο καθένας, λοιπόν, είναι ένας σταύρος και στο οριζόντιο γράφει ο κανένας. Αυτό συμβολίζει εξάλλου και ο σταύρος. Λοιπόν, το οριζόντιο είναι ο κανένας, νεκρός. Κανένας τι σημαίνει? Ούτε κανένας, ουδένας, ούτε ένας. Κανένας, θάνατος. Και το οριζόντιο του σταυρού που γράφει ο καθένας είναι η Ανάσταση. Αφιερωμένο εξαιρετικά στον άγνωστο πολίτη.
2: Ναι, το βλέπω τώρα.
1: Γιατί στη... τώρα θα λέγαμε τον άγνωστο στράτηγο. Ναι. Ο άγνωστος πολίτης που πάει. Ο άγνωστος πολίτης είναι αυτός που φουντάρει από τα μπαλκόνια, από τα παράθυρα για να κρατήσει την αξιοπρέπειά του. Μαθαίνουμε να τιμάμε τους προγόνους μας, να τιμάμε
2: ήταν
1: τους
2: καραϊκάκους
1: μας, να τιμάμε... Ναι. Τώρα, ναι. Τώρα πάντε, άντε, όταν μιλάς για αυτά, όταν έγραψα το Καραϊσκάκι, το τραγούδι,
3: ναι,
1: τα φιλαράκια μου, τα κοντινά μου που λέγανε, ρε εσύ τους το έπαιζα, ρε παιδί μου το έπαιξα, τι κάνω. Και λέω, μάγκες, αυτό θα γίνει ο δεύτερος εθνικός ύμνος μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ναι. Το πίστευα. Και τώρα προχτές είπε ένα κουφό πάλι ο δικός μας εδώ, τον οποίο τον στήριξα. Αν μπει στο φεύγιο και ντρέπαμε γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Αλήθεια το λέω. Ζητάω συγγνώμη από όλους που στα 64 μου χρόνια με τη στάση μου, πάση περιπτώσει, τους παρότρινα να ψηφίσουν τον Αλεκάκο.
2: Το ξαναβάλαμε αυτό. Να το επεδώσουμε, γιατί είναι από άλλο ηχητικό. Ο κανένας είναι εδώ με τον Νίκο. 64 χρόνια δηλαδή, 10 χρόνια πριν. Έτσι, 10 χρόνια πριν ήταν αυτή η συνέντευξη. Αφού είπε ότι ήταν 64.
3: Α, ήταν 64.
2: Ναι, ναι.

0: Για να δούμε μια γραμμούλα που έρχεται. Από πού έρχεται?
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά και πάλι.
0: Χρόνια πολλά. Α, χρόνια πολλά και πάλι, βέβαια, βέβαια.
2: Ήρθε μήνυμα από το Μαντρί, από τη φίλη μας την
0: Αλήθεια. Ωραία, ωραία.
2: Δεν μπορώ να μην σας το πω.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Με αγωνία.
2: Στην αφιέρωμα στους ακροατές και σε ακροάτριες, φυσικά.
1: Για να δούμε.
2: Λοιπόν, το ποίημα που έγραψε, που έστειλε, είναι τη υπερμάχου στρατηγό. Μέρα λαμπρή σήμερα της Παναγίας, απ' άκρης άκρη στην Ελλάδα της θυσίας. Κλείνει το γόνι ο Έλληνας στην εικόνα της Μαρίας, αιώνες δοξάζοντας τη μητέρα της παρηγορίας. Κατηγέ, καταμάχητε της δόξας μόνο, υπέρλαμπρη δέσποινα, νίκη της το χρόνο. Έσωσε στην πόλη το 626 με θαύμα δίχως πόνο. Τους άβαρους κατατρόπωσες βυθίζοντας το στόλο. Και σήμερα ο λαός σου σε παρακαλά, σώσε τον από τα ατέλειωτα μνημονιακά δεινά. Νέοι άβαροι πολιορκούν κοινωνικο-οικονομικά. Υπέρμαχε στρατηγέ, στο λαό σου νίκη δώσε ξανά. Μάνα του λαού μας, μάνα κάθε ανθρώπου, χέρι πονετικό που σκουπίζεις το δάκρυ του προσώπου, βάλε κάτω από τη σκέπη σου του σωσμού μας την ηκεσία. Πανά μου με Παρθένε, φέρε στη χώρα μας τη σωτηρία. Αυτό από τον Ανίτη.
1: Εγώ συγκινήθηκα πάντως πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε.
0: Πολύ. Ειλικρινά.
2: Εγώ συγκινήθηκα πρώτος μόλις το πήρα.
1: Και χρόνια πολλά και από εμάς την Ανίτη.
2: Χρόνια πολλά σε όλους τους εργοτάζοντες και εργοτάζοντες και πάλι.
0: Έτσι, έτσι.
2: Μην. Να έχετε καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τους δυο. Χαιρετούμε τον Αλκαίο. Πάμε στα Δέοντα, ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Νίκο Καλογερόπουλο, τα Δέοντα, ένα, ο πρώτος δίσκος που είχε βγάλει, εννοείται ότι είχε γράψει
1: και τα πάντα, και
0: τους στίχους και τα τραγούδια, τη μουσική και την ερμηνεία, τα πάντα.
3: Κάτσε να πιούμε ένα κρασί, να πιούμε ένα τσιγάρο, να πιάσουμε τα όργανα, να σκιάξουμε το χάρο. Πάμε μάγκες όπου

0: Αλλά λέω, επειδή γράφεις και τραγούδια αμόρτικα και ναι, διδακτικά και ναι, παίζουμε ευτυχώς, δηλαδή, γιατί σε παίζουμε εμείς εδώ πέρα. Δεν ξέρω, μήπως μέσα ταιριάξει κανένα τραγουδάκι και, ή και βγήκε κανένα τραγουδάκι από πουθενά.
1: Είσαι με τα καλά σου, θα παίζουν όλοι οι τραγουδιστές, θα περάσουν από
0: εκεί. Αλήθεια.
1: Τώρα μιλάμε, ναι, άκου, άκου τώρα. Ναι. Πούμε, ναι, ναι, καλά που μου το θύμιζε.
0: Ναι.
1: θα κάνω τώρα, θα κάνω συνεργασία και μιλάω και με το Στέλιο το Δαβακάρι. Να λέει ο Στέλιος τα δικά του, του, να λέει του παππού, του Μάρκου. Να λέει μετά τα δικά του και να λέει και εγώ τα δικά μου που είναι, γιατί ο Στέλιος τον είχε πατέρα και ήταν εξαίματος γιος του, αλλά και εγώ τον Μάρκο τον θεωρώ και πνευματικό μου πατέρα, δεν είμαι σύνδο δασκαλών. Και με το Στέλιο είμαστε φίλοι 40 χρόνια. Ναι, παραπάνω, τι 40.
0: Οπότε καλά έκανα και ρώτησα, ναι.
1: Καλά έκανα και ρώτησα και μιλάμε τώρα, το πιθανό που είναι στην παράσταση να είναι και ο... Ο Γεράσιμος Αδριάτος, ο οποίος είναι φιλαράκι μου και αγαπημένο μου
0: παιδί. Καλό παιδί και καλός τραγουδιστής.
1: Βέβαια και τραγουδιστής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε λέμε λοιπόν να κάνουμε ένα ντου μαζί, ήδη έχω ξεχωρίσει καμιά δέκα. Να πει δέκα αυτός, να πει από άλλα δέκα εγώ, να πει και η Σοφία η Παπάζογλου 5-6, να πει δηλαδή και φιλαράκια, τσάκα τσάκα, να πούμε πραγματάκια. Να πούμε, είναι αμαρτία να μην παίζετε τώρα, να μην παίζετε τώρα. Γιατί δεν το έχω, δεν το έχω. Το έχω μελοποιήσει, αλλά δεν το έχω κάνει σιδάκι. Ακού τι λέει. Λέει για δέστε ρε το Σύσυφο. Το μύθο του Σύσυφου, να πούμε δύο λόγια για το. Αλλά δεν χρειάζεται, να το καταλάβουν όσοι δεν το ξέρουν.

0: ρόχνει το βράχο ανάποδα κατά δυνατή φορά. Το μαλάκα πώς θα τον φέρει τούμπα. Κοίτα, κοίτα το μαλάκα πώς θα τον φέρει τούμπα. Πάρ το κινητό και τράβα να έχουμε την κολοτούμπα. Κοιτάτε που τον έφτασε. Πάνω ψηλά στα λόνια. Και να χειροκροτήματα τα βούρλα και τα ψώνια.
1: Για μας λες τώρα, για μας. Για τους ψηφοφόρους.
0: Για μας που ψηφίσαμε.
1: Για τους ψηφοφόρους λες τώρα.
2: Πάφαμε Νίκο.
0: Αν το πιάσει στην κορφή θα πάρει και τα ρέστα. Και αν τον πάρει ανάποδα, θελέστα και παφέστα.
2: Ωραία.
0: Κοιτάτε λέει παιδιά το σύντριβο που είχε πάρει φόρα, τώρα τον πήρε ανάποδα και πάει την κατηφόρα. Τούμπα, τούμπα κι άλλη τούμπα, τούμπα, τούμπα, κολοτούμπα. Για χαρά το βροδό, χαραμαρό στο κολοτούμπα. Αλλά αυτό πρέπει να τα πούμε, πρέπει να τα πούμε και να τα τραγουδήσουμε.
2: Είχε πάρα πολλά σχέδια ο Νίκος. Έχουμε γεμίσει σύσυφους έκτοτε. Έτσι. Άνοιξε την πύλη καπετάν Βασίλη για τον Βασίλη τον Κωνσταντακόπουλο. Έχει πάρει το μπουζούκι του και έχει πάει στον παράδεισο να τους ξεσηκώσει ο Νικόλας.

κομμάτι δηλαδή, γιατί είναι μεγάλο το κομμάτι. Το ακούσαμε και πριν, ναι, από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και πάνω σε αυτό θα σας χαιρετήσουμε. Εδώ η Γεωργία Νταγάκη. Τρέλα όλοι μας.

0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά.
0: Τη νύχτα θα είμαστε σε επανάληψη ηχογραφημένοι με τον Νίκο. Γεια σου Νίκο μου.
1: Και νομίζω είναι εμβληματικό αυτό το τραγούδι για τον ίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή σαν να είναι ο ίδιος ο Καραϊσκάκης, τον χαρακτηρίζει.

0: μόνιμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
0: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
0: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Ζαν-Πιέρ Ζενέ με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Just Music.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για καραφλός ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα υπόλοιπα.

Just Music με ο Mr. Spa, δεύτερη εκπομπή. Εδώ είμαστε λοιπόν με καλοκαιρινό mood, με καλοκαιρινή διάθεση και φυσικά με παρέα hits. Με τραγούδια που αγαπάς να ακούς και που όλα πρέπει. Λοιπόν, έχω πολλά να σου πω. Μείνε συντονισμένος, πάμε ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

τραγούδι Die Die, ο επίσημος ύμνος του παγκόσμιου κυπέλλου από τη Σακίρα και τον Burna Boy, σκαρφάλωσε στην κορυφή των Billboard Global Chart, αποδεικνύοντας πως το ποδόσφαιρο και η μουσική μπορούν να δημιουργήσουν παγκόσμια επιτυχία. Just Music, εδώ είσαι και εδώ το μαθαίνεις όλα.

0: Just Music.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 2:30.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
11: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
12: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
11: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
14: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Just Music.

Είμαι ο Mr. Spa, είσαι στο Just Music, δεύτερο ημιώρο εκπομπή. Η Μαντόνα συνεχίζει να γράφει ιστορία, αφού το νέο της άλμπουμ Confessions 2 έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 σε πολλές χώρες και έγινε το 10ο νούμερο 1 άλμπουμ της στο Billboard 200. Επίδοση που ελάχιστοι καλλιτέχνες έχουν πετύχει.

Η Olivia Rodrigo βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο με το νέο της άλμπουμ, το οποίο έχει πυροδοτήσει το τρέν που τα διεθνή media αποκαλούν Sad Girl Summer. Μαζί με καλλιτέχνες όπως η Gracie Abrams και ο Phoebe Bridgers κάνουν ένα χαμό. Just Music, εδώ είσαι συντονισμένος. Είμαι ο Mr. Spa.

0: Just Music. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
3: Ενημέρωση.
4: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
6: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
7: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
3: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
8: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
3: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
0: Η ώρα είναι 3.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
5: 36

0: Χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Εγγένεια, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ.
5: Συντονιστείτε, συγκλονιστείτε, συγχρονιστείτε. Ionion FM. Συναντηθείτε μαζί του στους 95,8 στα FM.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Just Music.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, ο Post Malone ανέλαβε το closing show του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες στον κόσμο, μιας και από τις μεγαλύτερες live επιλογές διεθνώς. Just Music, εδώ είσαι.

Το ντουέτο Sam Fender και Olivia Dean έγραψε ιστορία στα βρετανικά charts, καθώς το τραγούδι Rain in Me έφτασε σε 16 εβδομάδες στο νούμερο 1, καταρρύπτοντας ιστορικό ρεκόρ για τους Βρετανούς καλλιτέχνες. Just Music, είμαι ο Mr. Spa.

0: Just Music.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναβλήση.
1: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως
6: αυτό
1: σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
0: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Αιώνες τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
8: Η ώρα είναι 3:30.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
11: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
10: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
12: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
14: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Just Music.

Η Ariana Grande αποχώρησε από τη νέα σεζόν του American Horror Story, καθώς οι υποχρεώσεις της περιοδίας της δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τα γυρίσματα. Η είδηση συζητήθηκε έντονα, καθώς πολλοί περίμεναν την επιστροφή της στην τηλεόραση. Just Music. Είμαι ο Mr. Spike και εδώ το μαθαίνεις όλα.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτή ήταν η δεύτερη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Καλοκαιρινά, στο τέτοιο mood συνεχίζουμε. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Και εγώ σε περιμένω στο επόμενο. Στην παρέα σου για τις 2 ώρες που περάσαν ήταν ο Mr. Spa. Γεια χαρά!

0: Just Music. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 4.
1: Ιόνιον FM στέρεο.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλώς τους και καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμοι για ακόμα ένα δύο ώρο γεμάτο από τα τραγούδια μας, γεμάτο ενδιαφέροντα νέα από την προηγούμενη εβδομάδα, θετική ενέργεια και επικοινωνία. Εδώ είστε. Καλά είστε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε.

Πάμε για τα μηνύματά σας που περιμένω καθημερινά με μουσικές προτάσεις, με ειδήσεις από την περιοχή σας, με ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς. Σας περιμένω στο Instagram account μου, στο dkatopavlamiliogloussos. Κάντε οπωσδήποτε follow το λογαριασμό για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. Και στο μήνυμά σας μέσα θέλω μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από που μας ακούτε. Ελάτε, σας περιμένω.

Δεν θα αργήσω πολύ, πολύ πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφω σε λίγο με ακόμα περισσότερες επιτυχίες, αλλά και με μια είδηση που αφορά στην Kate Blassett και τη Selena Gomez που σίγουρα σας ενδιαφέρει.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλίνης στην Ανδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
8: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
9: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και η Kate Blanchett με τη Σελίνα Γκόμες πρόκειται να ενώσουν τις δυνάμεις τους στη νέα ταινία του Brady Corbett μαζί με τον Michael Fassbender. Μιλάμε για All Star Cast. Πολύ βραβευμένη ηθοποιός αποκάλυψε μάλλον κατά λάθος ότι πρόκειται να συνεργαστεί με τον Corbett σε αυτή την ταινία. Το Variety επιβεβαίωσε ότι η ίδια έχει ήδη προσθεθεί στο cast της νέας παραγωγής μαζί με άλλους δύο ηθοποιούς. Οι λεπτομέρειες της πλοκής τώρα δεν είναι ακόμα διαθέσιμες, ούτε ο τίτλος της ταινίας, αν και ο σκηνοθέτης του The Brutalist έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του πως θα είναι ένα ακατάλληλο για ανήλικους φιλμ με φόντο τη δεκαετία του 70.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε

αφωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων. Diamonds
6: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και viral έγινε στα social media μια αγγελία που έβαλε ιδιοκτήτης αγροκτήματος στην Κίνα για την έβρεση βοσκών που θα εργαστούν σε απομακρυσμένα βοσκοτόπια στα νότια της Μογγολίας. Περισσότεροι από 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για τις δύο θέσεις, ανάμεσά τους και υπάλληλοι επιχειρήσεων από μεγάλες πόλεις όπως είναι η Σανγκάη και η Τσιονγκίνγκ, αν τη λέω καλά, υπάλληλοι εργοστασίου σε όλη την Κίνα, ακόμη και απόφοιτοι πανεπιστημίων. Η ανταπόκριση στην αγγελία που έβαλε ο Τσούο στα τέλη Απριλίου και η οποία συγκέντρωσε ούτε λίγο ούτε πολύ 59 εκατομμύρια θεάσεις μέσα σε λίγες ώρες στην κινέζικη εκδοχή του X, αποκαλύπτει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η αγορά εργασίας στην Κίνα. Δεν το περίμενα πως θα γινόταν viral, λέει ο Τσούο, και προσθέτει πως το 1/10 από τους υποψήφιους για τη θέση είχε μόλις αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο.

κουράζει, δεν πέφτει πολύ η λύπη.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι» στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
9: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
8: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ποιοι από σας είστε γατογονείς, όποιος έχει ζήσει με γάτα, το έχει βιώσει αυτό που θα σας πω, τουλάχιστον για μία φορά στη ζωή του. Η γάτα σηκώνει το βλέμμα και βλέπει δύο μάτια να την παρακολουθούν και η γάτα είναι εκείνη που κάθεται και παρατηρεί τα πάντα από την άκρη του καναπέ, από το πάτωμα της κουζίνας, από τη γωνία του κρεβατιού, από όπου την έχουμε αφήσει, εν πάση περιπτώσει. Το βλέμμα αυτό της γάτας μερικές φορές, να ξέρετε, κρατά λίγα δευτερόλεπτα, άλλες πάλι η γάτα μοιάζει να κοιτά επίμονα χωρίς να αποσπάται από τίποτα, σαν να περιμένει κάτι ή σαν να προσπαθεί να διαβάσει τον άνθρωπό της. Οι γάτες λοιπόν, να ξέρετε, πως χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο το βλέμμα από όσο πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, παρότι θεωρούνται πιο ανεξάρτητες και πιο σοπηλές στην επικοινωνία τους σε σχέση με ένα σκυλό, στην πραγματικότητα παρατηρούν συνεχώς όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους. Το επίμονο κοίταγμα λοιπόν είναι συχνά ένας τρόπος να συλλέγουν πληροφορίες, να παρακολουθούν κινήσεις και να καταλαβαίνουν τι πρόκειται να συμβεί μέσα στο σπίτι.

Λίγο πριν το τέλος, να υπενθυμίσω τον Ντίκατο Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram. Περιμένω εκεί πάντα τις μουσικές επιλογές σας, τα μηνύματά σας, ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς. Υπενθύμηση, follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και σε κάθε μήνυμα περιμένω μαζί με το τραγούδι που αγαπάτε και οτιδήποτε άλλο θέλετε, το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από όπου μας ακούτε.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα κάναμε παρέα ραδιόφωνο σε αυτή τη συχνότητα. Ραντεβού την επόμενη φορά, γνωστή μέρα, γνωστή ώρα και πάντα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως του βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
9: Ιόνιον FM, κοντά σας.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή ακουθετικά. Μία εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Μία εκπομπή με καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακούω θετικά, πυρητόλιθος από την προϊστορική εποχή ήταν ένα από τα πολυάριθμα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια μιας σειράς ανασκαφών σε ένα χωριό του Leicestershire της Βρετανίας. Αρχαιολόγοι και εθελοντές ανέσυραν τον πυρητόλιθο στο New Town Linford, ενώ έχουν προγραμματιστεί περισσότερες ανασκαφές αργότερα φέτος στο Stanton Under Barton, καθώς και στο Wand House και στο Wand House Eaves. Η καθηγήτρια Καρέντζα Λιούις από το Πανεπιστήμιο του Λίνκολν, η οποία ηγείται του έργου, δήλωσε ότι εκτός από τον πυρητόλιθο ηλικίας 4.000 έως 6.000 ετών, βρέθηκαν μεσαιωνικά αντικείμενα, αλλά δεν εντοπίστηκε κανένα ρωμαϊκό υλικό, κάτι που το περιέγραψε ως αρκετά ενδιαφέρον. Μια περιοχή μυστήριο με ευρήματα από διαφορετικές περιόδους, λοιπόν, γιατί κάθε δοκιμαστική κοιλότητα είναι σαν ένα κομμάτι puzzle. Αυτό που βλέπετε είναι η ευρύτερη εικόνα που σχηματίζεται, είπε η επιστήμονας. Αλλά φυσικά στην αρχαιολογία δεν είναι μόνο ένα puzzle, έχουμε διαφορετικά puzzle από διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο New Town Linford έχουν καταγραφεί και θα σταλούν για περαιτέρω ανάλυση, ανέφερε η Λιούις. Αρχίζει πάντως να διαφαίνεται ένα μοτίβο ότι σε αυτά τα χωριά του Chartwood αρχίζουν να καταλαβαίνουμε ότι η περιοχή ίσως δεν χρησιμοποιούνταν πολύ εντατικά κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Είπε επίσης ότι είναι μια συλλογή κεραμικών, η οποία βρέθηκε και μπορεί να χρονολογηθεί γύρω στα 1100.

ακούω θετικά και σε μια κίνηση για την προστασία της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των πολιτών. Η πολιτεία της Μινεσότα γίνεται η πρώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες που απαγορεύει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που γδύνουν ψηφιακά πραγματικούς ανθρώπους. Ο νέος νόμος έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη χρήση deepfake τεχνολογιών που στοχεύουν κυρίως γυναίκες και παιδιά. Η νέα νομοθεσία στοχεύει τις πλατφόρμες και τους δημιουργούς εφαρμογών που επιτρέπουν τη δημιουργία ψεύτικων γυμνών εικόνων χωρίς συνένεση. Οι εταιρείες που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες κινδυνεύουν πλέον με υψηλά πρόστιμα και αγωγές, ενώ οι αρχές μπορούν ακόμα και να μπλοκάρουν την πρόσβαση στις εφαρμογές αυτές μέσα στην πολιτεία.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Εγκαίνια, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ.
10: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούστε τι κάνει λοιπόν και μια συγκινητική ιστορία από την Αγγλία δείχνει πως η επιστήμη μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού μέσα σε λίγους μήνες. Η 6χρονη Σόφι Σάντφορντ, που γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση στα μάτια, κατάφερε να δει ξανά χάρη σε μια πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία, δίνοντας νέα ελπίδα σε πολλές οικογένειες. Η Σόφι διαγνώστηκε με τη σπάνια πάθηση Leber's Congenital Amaurosis, μια γενετική διαταραχή που εμποδίζει τα κύτταρα του ματιού να παράγουν μια βασική πρωτεΐνη για την όραση. Τα παιδιά με αυτή την πάθηση βλέπουν ελάχιστα στο φως της ημέρας και σχεδόν καθόλου στο σκοτάδι, ενώ με τα χρόνια μπορεί να χάσουν πλήρως την όρασή τους. Η θεραπεία που έλαβε, γνωστή ως Luxturna, περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός υγιούς γονιδίου απευθείας στο μάτι. Είναι μια εφάπαξ διαδικασία που στοχεύει στη διόρθωση της γενετικής αιτίας της πάθησης και αποτελεί μία από τις πρώτες εφαρμογές αυτού του είδους στον κόσμο. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και στα δύο μάτια, η βελτίωση της ήταν εντυπωσιακή. Η μικρή Σόφη μπορεί πλέον να κινείται στο σκοτάδι, να παίζει και να συμμετέχει σε δραστηριότητες που πριν ήταν αδύνατες.

Άκου θετικό και με στόχο ένα πιο ανθεκτικό και σύγχρονο τουριστικό προσανατολισμό, η Σκιάθος επενδύει σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μέσα από στοχευμένες δράσεις και διεθνείς συνεργασίες, το νησί διαμορφώνει μια νέα ταυτότητα που ξεπερνά τα όρια του παραδοσιακού. Η φιλοξενία της πρωτοβουλίας Αγκορά επιβεβαιώνει αυτή τη στρατηγική, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον του βιώσιμου τουρισμού και το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι τοπικές κοινωνίες. Η Σκιάθος δεν περιορίζεται σε θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά επενδύει σε πρακτικές λύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του προορισμού. Η προσβασιμότητα για όλους, η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας αποτελούν βασικούς άξονες αυτής της προσπάθειας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
0: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Άκου θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Άκου θετικά και μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία του φυσικού πλούτου της Ελλάδας βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, καθώς η λίστα με τις απάτητες παραλίες διευρύνεται και ενισχύεται με την προσθήκη 13 νέων περιοχών. Οι προστατευόμενες ακτές φτάνουν συνολικά τις 251, καλυπτώντας μοναδικά τοπία από την Εύβοια και τις Κυκλάδες έως το Ανατολικό Αιγαίο και τη Μεσσηνία. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια ουσιαστική στροφή προς έναν πιο ισορροπημένο τρόπο συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης και έτσι διασφαλίζει ότι οι πιο ευαίσθητες και πολύτιμες παραλίες θα παραμείνουν ανέγγιχτες για τις επόμενες γενιές. Η ένταξη μιας παραλίας στο καθεστώς απάτητη φέρνει μαζί της και αυστηρούς κανόνες προστασίας που στοχεύουν στην διατήρηση της φυσικής της μορφής. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών ή τραπεζοκαθισμάτων, ούτε η λειτουργία καντινών ή η διοργάνωση εκδηλώσεων. Παράλληλα, απαγορεύεται η χρήση μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής και οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση που θα μπορούσε να διαταράξει την ισορροπία της χλωρίδας και της πανίδας. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται όχι μόνο η αισθητική, αλλά και η οικολογική ταυτότητα των ακτών.

Άκου θετικά και ένας Έλληνας προμηθεύει με αγνά προϊόντα τους πιο γνωστούς Γάλλους σεφ στο Παρίσι. Μιλάμε για τον Αλέξανδρο Ράλι που προμηθεύει με αγνά προϊόντα της Μάνης και της Καλαμάτας εστιατόρια του Παρισιού και πίσω από το προφίλ Greg βρίσκεται ο Αλέξανδρος Ράλις. Ένας αυθεντικός άνθρωπος όσο και τα προϊόντα του. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο το εμπόριο και τα κόνσεπτς όσο το να διασχίζει τη Μάνη με το σκούτερ του, συνήθως με παρέα, αναζητώντας μια παραγωγό αλατιού που έχει πάει να ξεκοκαλίσει ψάρια στην παραλία, να παίρνει έναν δρόμο με ατελείωτες τροφές μόνο και μόνο για να ανασάνει το άρωμα των λουλουδιών ενός μελισσοκόμου, να λαχανιάζει στο βουνό για να μαζέψει ένα ματσάκι ρίγανη μπροστά στο πιο όμορφο πανόραμα του κόσμου, να καλλιεργεί τις μητρικές ελιές για να φτιάξει πολυτελές λάδι. Μοιάζει με την παριζιάνικη εκδοχή του Ζακ Γαλιφιανάκη και προμηθεύει εστιατόρια όπως αυτά του Αλεμπασάρ, του Πιέρ Γκανιέρ, του Μπρουνό Βερσού και πολλών άλλων.

Ακούω θετικά και από την Ελλάδα θα πάμε στην Ταϊλάνδη, γιατί εκεί υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ που έχει περάσει σε μια ιδιαίτερη καινοτομία. Αντικατέστησε τις πλαστικές σακούλες με φύλλα μπανάνας. Με τον τρόπο αυτό συσκευάζει τα φρούτα και λαχανικά που αγοράζουν οι πελάτες και τοποθετεί επάνω ένα αυτοκόλλητο με barcode και μια ένδειξη που αποδεικνύει ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου φυτοφάρμακα. Αυτή η καινοτομία στην Ταϊλάνδη υπήρξε χρόνια από τους πολιτές των δρόμων, αλλά τον τελευταίο καιρό αποφάσισε και το εν λόγω σούπερ μάρκετ να την εντάξει στο πλαίσιο λειτουργίες του με σκοπό τη μείωση χρήσης του πλαστικού. Σύμφωνα με μελέτες, 8 εκατομμύρια τόνων πλαστικού φτάνουν στους ωκεανούς του πλανήτη μας κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε λεπτό γεμίζουν οι θάλασσες πλαστικά σκουπίδια. Οι πλαστικές σακούλες χρειάζονται μέχρι και 1000 χρόνια για να αποσυντεθεί η ύλη τους. Ευτυχές γεγονός μπορεί να θεωρηθεί ότι ήδη 15 χώρες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν ειδικές πολιτικές που στόχο έχουν την μείωση έως και την οριστική παύση χρήσης πλαστικού. Τέτοιες χώρες που δίνουν το καλό παράδειγμα είναι μεταξύ άλλων η Αγγλία, η Ζιμπάμπουε, η Κένια και η Ταϊβάν.

αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα μου

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων.

0: 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
8: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
9: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται

0: ξυπνώνει.
1: Καλώς ήρθατε, φίλοι και φίλες του Goldies Radio Show, σε άλλη μια εκπομπάρα. Καλώς ήρθατε στον αγαπημένο σας σταθμό, Παναγιώτης Κουνιάκης εδώ, και σήμερα ανυπομονώ για τις επόμενες δύο ώρες να ταξιδέψουμε μαζί σε μια εκπομπή που πραγματικά δεν θα τη χορτάσετε σήμερα. Γι' αυτό τι θέλω, απολαύστε αυτό το μοναδικό ταξίδι στο όνειρο, στις αναμνήσεις, σε σημαντικά κομμάτια της ζωής μας. Είναι το Goldies Radio Show, επικοινωνούμε Goldies Radio Show. Είμαστε στο Instagram, πάνω Σκουνιάκης στο δικό μου, Instagram, Facebook και TikTok, και επικοινωνούμε και μου λέτε τι αγαπάτε από τα ακούσματα του παρελθόντος. Πάμε παρακαλώ πάρα πολύ, μην χάσουμε χρόνο. Θέλω να ξεκινήσουμε για να προλάβουμε να παίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αγαπημένα κλασικά με την Αχάριστη Καρδιά. Μία σύνθεση του Τριαντάφυλλου σε στίχους της Ελένης Γιανατσούλια, που χάρισε ο Τριαντάφυλλος στην Ατάσα Θεοδωρίδου. Αχάριστη καρδιά, δε μ' αγαπάς, κι ας ήμουν αγκαλιά να καταλήξεις. Στο αίμα σου το έχεις να σκορπάς, φιλιά με ημερομηνία λήξης.

Πολλά από αυτά τα τραγούδια ξέρετε ότι τα έχετε ζητήσει εσείς. Εμείς μαζεύουμε τις δικές σας αφιερώσεις και όταν ακούτε τα συγκεκριμένα τραγούδια καταλαβαίνετε ότι το έχετε ζητήσει εσείς και παίζει. Έτσι λειτουργεί αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία. 2002, μέσα από το άλμπουμ Ομολογώ, ο Βαλάντης ερμηνεύει το Ακροβατό. Μια σύνθεση του Πάνου Καπύρη σε στίχους του Λευτέρη Χαψιάδη. Ακροβατό σε ένα σκηνί που είναι έτοιμο να σπάσει και σε ζητώ μέσα σε δρόμους δίχως τέλος, δίχως στάση. Μια υπέροχη στιγμή από μια αγαπημένη μπαλάντα του Βαλάντη που είναι και το πιο δυνατό του σημείο. Όχι ότι δεν τον αγαπάμε και στα ανεβαστικά, όμως αυτά τα τραγούδια έχουν αφήσει ένα έντονο αποτύπωμα στην καριέρα του.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: στα δυο.
1: Είστε έτοιμοι για μια έντονη και στεντόρια λαϊκή παρουσία? Είστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την Πάολα σε ένα τραγούδι σταθμό της καριέρας της, στο μακρινό 2012, μέσα από το βήμα Γίνε μαζί μου ένα, συγγνώμη, είναι το άλμπουμ αυτό, μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου, με τίτλο «Να μ' αφήσεις ήσυχη θέλω». Και αν υπάρχεις πια να μην ξέρω, ξέχναμε, ζω για μένα, ναι. Ένα τραγούδι που θα μπουστάρει λίγο την αυτοπεποίθηση όσοι έχουμε χωρίσει πρόσφατα, να τονώσουμε λίγο το ego boost μας. Πάμε να την απολαύσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

με αγαπημένα τραγούδια από τις χρυσές δεκαετίες του παρελθόντος, χωρίς κανένα περιορισμό. Goldies κάτω Παύλα Radio Show στο Instagram, Πάνος Κουνιάκης. Πάμε τώρα να απολαύσουμε τον Σώτη Βολάνη μέσα από το άλμπουμ Μάτια μου Ερωτικά. Το Θέλω να δω. Μία σύνθεση του Σώτη Βολάνη, ένα τραγούδι που έχει γίνει viral. Θέλω να δω, θέλω να δω τα ματάκια σου τα μπλε που με θολώνουν. Θέλω να δω τα χιλάκια σου που με φυλάν και λιώνουν. Σώτη, έτσι δεν το λένε μερικές φορές στο κέντρο. Εμφανίζεται. Πάμε να απολαύσουμε τον έναν και μοναδικό και επιστρέφουμε, διότι έχουμε να παίξουμε ακόμα μια αγκαλιά τραγούδια.

Συνεχίζουμε εδώ στο Goldies Radio Show με ένα τραγούδι πολύ ερωτικό στο μακενό 2007. Είναι και το One Hit Wonder του Πάνου Ψάλτη μέσα από το άλμπουμ Έξοδος Κινδύνου. Το έχει γράψει ο ίδιος και ενώ πολλοί το θεωρούν πονεμένο τραγούδι γιατί λέει «Άγγελέ μου, αν κατέβεις προς τη γη θέλω να έρθεις να μιλήσουμε μαζί, περιμένω να μου δώσεις συμβουλή πώς να γιάνω μια καρδιά που αιμορραγεί». Ο ίδιος έχει πει στη συνέντευξή του το τραγούδι δεν είναι πονεμένο, αλλά νομίζω σχετίζεται με αγαπημένο οικογενειακό μέλος. Δεν ξέρω αν είναι για τα παιδιά του, πάντως δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα τραγούδια του αφιερώματος που κάνουμε σε όσους μας έχουν λείψει, έχουν φύγει από τη γη. Όπως και να το κάνουμε, πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι, θα το ακούσουμε και θα συγκινηθούμε.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει,

0: εκείνος που για σένα.
1: Κυρίες και κύριοι, είστε στο Goldies Radio Show και ετοιμαζόμαστε αμέσως τώρα στο πάλκο της εκπομπής μας να υποδεχτούμε τη μία και μοναδική Lady του ελληνικού τραγουδιού, η οποία μας χάρισε μοναδικές ερμηνείες στη συνεργασία της με το Φίβο, αλυσμόνητες δεκαετίες βεβαίως, τότε που ήταν και μία άλλη Ελλάδα. Τότε ο Φίβος εμπνεύστηκε το μοναδικό στίχο «Είναι κάτι χαρακτήρες, τελειωμένοι αναπτήρες» και η Άτζολα το ενσάρκωσε με τέτοιο τρόπο που είναι επίκαιρο μέχρι και σήμερα. «Είναι κάτι χαρακτήρες» από την Άτζολα Δημητρίου στο Goldies Radio Show.

0: από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτο στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
2: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
3: Όλες οι ειδήσεις.
2: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
4: Στο freegr.gr.
5: Η πύλη της τεχνολογίας.
6: Το hot spot του ίντερνετ.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

Ελάτε τώρα να υποδεχτούμε μία μοναδική ερμηνεία από την Χάρης Αλεξίου. 1986. Είμαι μόλις 10 χρονών και κυκλοφορεί αυτή η επιτυχία που την θυμάμαι, γιατί από τότε είχα και το μουσικό ερέθισμα. Στα 14 μου έκανα ραδιόφωνο πρώτη φορά τιμημένο, καταλαβαίνεις. Είχα το ερέθισμα αυτής της μεγάλης επιτυχίας. Θάνος Μικρούτσικος σύνθεση, Ανδρέας Μικρούτσικος στίχους. Να μου το πεις το σ' αγαπώ και πάλι, να μου το πεις η αγάπη είναι ζάλι, από την μοναδική Χαρούλα Αλεξίου. Διότι στο Goldies Radio Show δεν έχουμε κανένα περιορισμό στα τραγούδια της καρδιάς μας, αυτά που μας κάνουν και νιώθουμε μια γλυκιά νοσταλγία.

Συνεχίζουμε το δικό μας μουσικό ταξίδι και αναρωτιέμαι σε ποια συνθήκη είστε, πού είστε, πού μας ακούτε, από πού μάλλον μας ακούτε, σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Στείλτε μου μια φωτογραφία στο Instagram να σας δω αραχτούς σε κάποιο ωραίο ειδηλιακό τοπίο να μας απολαμβάνετε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε τώρα σε μια μπαλάντα της Μαριάντας Πιερίδη και του Γιώργου Γιαννιά μέσα από το άλμπουμ 5 λεπτά. Είναι το Αργά, μια σύνθεση του Αλέξανδρου Βουραζέλη σε στίχους του Νίκου Σαρή. Αργά, μου λες πως είναι πια αργά, πως πάνε πέρασαν αυτά και τώρα πια κοιτάς μπροστά, μα έλα που εγώ έχω κολλήσει, δεν μπορώ. Αυτό το τραγούδι, το οποίο το θυμόμαστε πάλι, είναι ένα μουσικό διαμαντάκι από το χτες, με την μοναδική ερμηνεία των αγαπημένων μας τραγουδιστών.

όταν φεύγω εγώ. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως

Δίνουμε ένα ραντεβού με τις πιο χρυσές ελληνικές επιτυχίες και το απολαμβάνετε στον αγαπημένο σας σταθμό που μας φιλοξενεί και είμαστε με αίσθηση ευθύνης στο τιμόνι του σε Ελλάδα και σε εξωτερικό και σε όλα τα web radios. Στέλνουμε μια τεράστια αγκαλιά. Πάμε τώρα σε μια αγαπημένη σύνθεση του Γιάννη Βαρδί μέσα από το άλμπουμ «Πες μου τι νιώθεις». Δημήτρης Κοντόπουλος και Μιχάλης Φίκας στο τραγούδι «Για ένα λεπτό». Να σ' ονειρευτώ, παγώνω το χρόνο. Για ένα λεπτό κι ας είναι τρελό, μαζί σου να λιώνω. Για ένα λεπτό μου είναι αρκετό να ερχόσουν και πάλι. Βουτιά στο κενό, πώς να σου αρνηθώ μια αγάπη μεγάλη.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Εγγένεια, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

Τώρα τιμημένο κοινό του Goldies Radio Show, να ανεβάσουμε επικίνδυνα τους ρυθμούς και να λυκνίσουμε το κορμί μας στην μεγάλη επιτυχία της Ειρήνης Μερκούρη με τίτλο «Πού να φανταστώ». Της το χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος με την Εύη Δρούτσα μέσα από το άλμπουμ «Παλήρια, το μακρινό 2004». Ειρήνη Μερκούρη θα ερμηνεύσει «Πού να φανταστώ, πως θα τρελαθείς, πως θα σου τη δώσει και θα εκραγείς, να παραμιλάς και να μου πουλάς ψέματα για ό,τι αφορά εμάς». Στίχος που έγινε ατάκα και πάμε να απολαύσουμε τη μοναδική Ειρήνη Μερκούρη στο Goldies Radio Show.

Συνεχίζουμε για λίγο εδώ στο Goldies Radio Show. Θα σας πω ένα όνομα που δεν ξέρω αν το θυμάστε. Γιώργος Χρήστου. Εντάξει, θα δώσω ένα τυράκι. Βλέπατε Fame Story? Αν ναι, τότε είχε κλέψει τις εντυπώσεις. Ο Γιώργος Χρήστου έκανε αίσθηση τη δεκαετία του 2000, κυκλοφόρησε και το Παντού θα σε ψάχνω το μακρινό 2005, από τότε χάθηκε. Όμως το Θα με κοιτάς στα μάτια είχε γίνει viral τότε και αν υπήρχαν τα social media θα ήταν στην κορυφή. Σύνθεση του Χριστόφορου Γερμενή σε στίχους του Βασίλη Λαδά, μια μοναδική μπαλάντα με τίτλο Και θα με κοιτάς στα μάτια και θα γίνομαι κομμάτια. Σαν καράβι που σπάσε στα δυο. Και θα κρύψω ένα δάκρυ από των ματιών την άκρη που θα λέει ακόμα σ' αγαπώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να ερμηνεύω, οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ μη μου ζητάτε να το σταματήσω. Δίνω έναν άλλο λυρισμό, δώσε τώρα πόνο, Γιώργο Χρήστου στο Goldies Radio Show.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε της μουσικής μας διαδρομής. 2 ώρες, 2 φορές την εβδομάδα στον αγαπημένο σας σταθμό. Μέχρι την επόμενη φορά, μην στεναχωριέστε. Πολλοί σταθμοί μας παίζουν σε επανάληψη και πρωινές ώρες και βραδινές και γίνεται καταστασούλα. Όλα τα μαθαίνω, όλα μου τα στέλνετε γιατί αγαπάτε αυτή την εκπομπή. Πόσα χρόνια τώρα την κάνουμε, αλήθεια είναι. Άσπρα μαλλιά είχα. Μάλλον μαύρα μαλλιά είχα και άσπρισα. Παρόλο που είμαι φαλακρός, μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, μήνε θα ακούσουμε τώρα ένα ντουέτο της Χρίσπα με τον Θέμη Αδαμαντίδη. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να προσέχετε τον εαυτό σας. Να στηρίζετε τον αγαπημένο σταθμό που μας φιλοξενεί. Σας στέλνω μια διαδικτυακή αγκαλιά, μάλλον virtual αγκαλιά. Και διαδικτυακή γιατί μας ακούτε και από το διαδίκτυο και μέσω τα FM, μέσα από τα FM και παντού. Φίλοι μεγάλο, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 10.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Γιορχλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη.

0: Πόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με λόγια αγάπης και υποσχέσεις που κρατάνε. Σας βρίσκουμε σήμερα, είναι τα τραγούδια αλλιώς. Ήταν η Άλκης Πρωτοψάλτης, αυτό το υπέροχο τραγούδι της Ελεάνας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εδώ πάμε να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια αλλιώς, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα είναι κοντά σας ο Γιάννης Αβραμίδης. Κρατάμε την αγάπη και στο επόμενο. Είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Κάπου υπάρχει αγάπη μου.

Άλλος ένας που συμμετέχει στη νέα δουλειά του Ανδρέα Κατσιγιάννη και της Έσου Διατίνας είναι ο Δημήτρης Μπάκουλης, ο οποίος μεταξύ άλλων διασκευάζει εδώ το «Αργά είναι πια αργά». Πάμε να τον ακούσουμε.

Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια και τα πιο γνωστά του Γιώργου Ζαμπέτα. Το είχε πρωτοποιεί η Βίκη Μοσχολιού. Εδώ είναι η Μελίνα Κανά. Από το σήμερα να τα ερμηνεύει ζωντανά.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με λίγο Χατζηδάκι, με λίγο Μαέστρο και λίγο ωραία στη Χαλκιά να τραγουδάει μια πόλη μαγική.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε στο στούντιο, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέψαμε με Γιώργο Ζαμπέτα, διασκευασμένο εδώ από Ανδριάννα Μπάμπαλη και Γιώργη Χριστοδούλου, οι οποίοι συνεχίζουν αυτές τις διασκευές. Αυτή ήταν η πρόσφατη, τα Χίλια Περιστέρια. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μια ώρα με τα τραγούδια αλλιώς. Μένουμε στην παλιά εποχή, σε αυτές τις αλωτινές εποχές. Εδώ η Γιώτα Νέγκα, σε αυτό το τραγούδι του Στέλιου Καζατζίδη.

Νομίζω έχουμε καιρό να ακούσουμε το αγαπημένο τραγούδι της Μάρθας Φριτζίλα, «Νερό στη βάρκα». Εδώ είπαμε να το ακούσουμε από μια νεότερη εκδοχή, από ένα νέο δημιουργό, το Χρήστο Μεταξά. Πάμε να τον ακούσουμε.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα και να εδώ που έρχεται η Δήμητρα Γαλάνη με το τραγούδι από τη φετινή τηλεοπτική σειρά «Μια νύχτα μόνο». Ήταν...

αυτό το πάθος η σκουριά. Κάπου θα καίει πάντα πειραχτό από το χρόνο. Μια νύχτα μόνο κράτησέ με και μετά

Πάμε έτσι σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Κλείνοντας έτσι εδώ με μια προσευχή, είναι το τραγούδι Καθάρτικους από τη Κλαβδία και την Ουκρανή τραγουδίστρια Τζέρι Χέιλ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση για τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τις μουσικές για εσάς διάλεξε ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Κυρίες, κύριοι.
1: Πολιτικός σημαίνει τρός.
2: Πανελληνίδες, πανέλληνες, πανελληνόπουλα. Αθηναίες, Αθηναίοι, Θράκες και Μακεδόνες, Κρήτες και Πτανήσιοι, Θηβαίοι και Δωδεκανήσιοι, Σαλαμίνοι και Αχαιοί, Λεστριγόνες και Κύκλοπες, Πομάκοι και Ακαρνάνες.
3: Τι είναι αυτή?
2: Αιτωλοί, Αζντέκοι, Ίγκας και Κουδρακτόνοι, Κορίνθοι, Βαβυλώνοι.
3: Τι γίνεται, ρε?
2: Πόντιοι και Βυσιγότοι.
3: Και ποιους τα λέει?
2: Αλβανόφωνοι.
3: Τι μου λες τώρα εμένα, ξέρω κι εγώ, ρε. Πρόεδρος είμαι.
4: Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω. Μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημείο.
5: Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι.
6: Αν με τη θέληση του λαού γίνουμε κυβέρνηση, το μνημόνιο, δηλαδή τη γενεσιουργού αιτία της καταστροφής της χώρας.
5: Μπαλάφας Ιωάννης. Ναι.
7: Δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο, σου αρκεί αυτό.
5: Βαρεμένος Γεώργιος.

0: Πολλά τα λεφτά.
1: Έχουμε δημοκρατία.
2: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξηρίσει.
1: Αλλά απαγορεύεται να λέμε τυχνοτή.
3: Ιωνιό, μ' ακούτε.
4: Κάποια παλιά πρωτοχρονιά.
5: Αγαπητοί μου φίλοι, χρόνια πολλά.
6: Χρόνια πολλά σε όλες, σε όλους. Παναγιώτιδες, Παναγιώτες, Μαρίες, Μάριους.
5: Και άλλους πολλούς. Εμφανιστήκαμε εδώ όπως είχαμε υποσχεθεί. Το 15 Αύγουστο θα κάνουμε εκπομπή. Όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι χαλαρωτικό με μουσικές, εορταστικές.
6: Αλλά τι εκπομπή, μια ιδιαίτερη σήμερα.
5: Ναι, βέβαια το είχαμε πει άλλωστε. Κάνε τι, παιδί μου.
7: Ναι,
5: σήμερα το διοράκι αυτό.
7: Μη Παναγιά.
5: Θα το αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Νίκο Καλογερόπουλο.
7: Μάνα μου, στην αδελφή μου, στον πατέρα μου.
8: Στο Μάκη και στη Γόνη. Στον Ανδρέα, στον Μίτσο και στον Τάκη.
5: Που γεννήθηκε Αύγουστο, έφυγε Αύγουστο. Αύγουστος είναι και τώρα. Στα Φιλιατρά γεννήθηκε ο Νίκος την 1η Αυγούστου του 52. Στο χωριό Χαλαζόνη. Και πέθανε στην Κυπαρισία στις 9 Αυγούστου. Πριν λίγες μέρες. Στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Της αγαπημένης του Κυπαρισίας.
9: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: Με τον Νίκο είχαμε πολλές σχέσεις. Είχε κάνει πολλές συνεντεύξεις εδώ στο σταθμό. Είχε έρθει, ερχόταν με τη μηχανή του εδώ.
10: Να μιλήσω και κάποιος φίλος μου.
5: Και στο τηλέφωνο έβγαινε. Θα το αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Νίκο Καλογερόπουλο.
7: Στην αδελφή μου, στον πατέρα μου.
8: Στο Μάκη και στη Γόνη. Στον Ανδρέα, στον Μίτσο και στον Τάκη.
5: Που γεννήθηκε Αύγουστο, έφυγε Αύγουστο. Αύγουστος είναι και τώρα. Στα Φιλιατρά γεννήθηκε ο Νίκος την 1η Αυγούστου του 52. Στο χωριό Χαλαζόνη. Και πέθανε στην Κυπαρισία στις 9 Αυγούστου. Πριν λίγες μέρες. Στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Της αγαπημένης του Κυπαρισίας.
9: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: Με τον Νίκο είχαμε πολλές σχέσεις. Είχε κάνει πολλές συνεντεύξεις εδώ στο σταθμό. Είχε έρθει, ερχόταν με τη μηχανή του εδώ.
10: Να μιλήσω και κάποιος φίλος μου.
5: Και στο τηλέφωνο.

0: Πολλές συνεντεύξεις εδώ στο σταθμό, είχε έρθει, ερχόταν με τη μηχανή του εδώ.
1: Να μιλήσει και κάποιος φίλος μου.
0: Και στο τηλέφωνο έβγαινε στις εκπομπές μας. Έχουμε πάρα πολύ υλικό από τον Νίκο.
2: Ένας αυθεντικός
3: άνθρωπος.
0: Ακριβώς, ένας πολύ αυθεντικός, λαϊκός άνθρωπος.
3: Και αντισυμβατικός.
0: Ταλέντο σε όλα με όσα ασχολήθηκε.
1: Πώς το έπεσε αυτό? Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
0: Από το αρχείο μας θα πάρουμε μερικά κομμάτια να συνοδέψουμε τα τραγούδια που θα ακούσουμε, τα δικά του τραγούδια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του Νίκου Καλογερόπουλου που τραγουδάει με τον Μάνο τον Αντέλη στον τεκέ του Κάτω Κόσμου. Στον τεκέ του Κάτω Κόσμου ταξιδεύω εντός και εκτός μου, μια θαυμάζω, δυο φωνάζω, τραγουδάω και αναστενάζω. Ποιος να ακούσει, ποιος να δώσει, πού είναι τόσοι κι άλλοι τόσοι.
3: Στον τεκέ του κάτω κόσμου, μόνοι εγώ και ο εαυτός μου, δεν μιλάμε, δεν λαλάμε, μόνο βλέπουμε και πάμε. Όλα είναι μιλημένα, όλα είναι υπομένα.
0: Στον τεκέ του κάτω κόσμου, μπαίνω, βγαίνω εντός και εκτός μου και αγναντεύω τα σημεία, για να ανέβω κι άλλη μία, μια οκτάβα παραπάνω, για να μην ξαναποθάνω. Με αυτό ξεκινάμε, του Νίκου Καλογερόπουλου, με τον ίδιο και τον Πάνο Αντέλη.
4: Τώρα που γυρίζει.

0: πάνω στα τραγούδια. Όπως τώρα που παίρνουμε την πρώτη μας γραμμή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, να είστε καλά και του χρόνου.
1: Καλημέρα. Με υγεία,
0: καλό βράδυ. Καλό βράδυ εκεί, Αποστόλη.
2: Η Χριστίνα μας Δημήτρη γύρισε, δεν είσαι μόνος.
1: Όχι,
0: είμαι, ναι, ναι, το τρόλεϊ το φτιάξαμε.
2: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, χρόνια πολλά για την ημέρα, γιατί η Παναγιά μας είναι εκείνη που έχει μείνει σταθερή στη ζωή μας, τίποτα άλλο.
0: Έχεις δίκιο, Αποστόλη μου, έχεις δίκιο.
2: Βέβαια, βοήθεια σε όλους μας, σε όλους μας. Καλησπέρα εδώ στην παροικία μου, εδώ πέρα στο τένι μου, σε αυτούς που γιορτάζουν
0: σε χρόνια όλους,
2: πολλά, βέβαια. Όπως είναι και ο Παναγιώτης ο Τόγκας, χρόνια πολλά εκεί στην Καλαμάτα.
0: Χρόνια πολλά στον Παναγιώτη, στην Καλαμάτα είναι.
2: Αυτός κανονικά, ναι, γιορτάζει τις υπαπαντήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται, 2 Φεβρουαρίου, ναι, ναι, εκεί γιορτάζουν τότε.
2: Ναι, ναι, δεν πειράζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια. Να χαιρετήσω το χωριό μου, έχω τα ξαδέρφια μου, τον Πάνο, τον Βασιλόπουλο, να του πω και αυτού χρόνια πολλά εκεί πέρα, να τους καλημερίσω εκεί πέρα στο χωριό μου, στη Ροδιά, και στον αδερφό μου στην Κεφαλονιά, να πω χρόνια πολλά, και στο εγγονάκι του εκεί, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και από εμάς εκεί στην Κεφαλονιά και στο χωριό παντού.
2: Ευχαριστούμε, έβγαινε και κάποιος φίλος από την Κεφαλονιά παλιά, τώρα να είναι καλά.
0: Τώρα ναι, όχι, υπάρχει, μας ακούει, απλώς ναι, δεν μπορεί γιατί δουλεύει τέτοιες εποχές.
2: Α, καλά να είναι, να του πούμε χρόνια πολλά και να είναι καλά και κάποια στιγμή θα τον ακούσουμε σαν το Λεβέντη του Σότου.
0: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να πούμε περαστικά στο Μιχάλη τον Ασπρολού που ήταν στο νοσοκομείο, να είναι περαστικά.
0: Έλα, περαστικά στο Μιχάλη, δεν το ξέραμε αυτό.
2: Βέβαια, ήταν στο νοσοκομείο, βγήκε ο άνθρωπος περαστικά να είναι.
0: Περαστικά, Μιχάλη μου, δυνατός.
2: Βέβαια, δυνατός. Να χαιρετήσω εδώ τον Αντώνη τον Κούσκο που σας ακούει, θα βγει και αυτός μετά. Το Ντένι μου εδώ πέρα να το χαιρετήσω. Τη Βούλα τη Σουρή εδώ πέρα. Την άλλη τη Βούλα, έχουμε πολύ κόσμο εδώ πέρα. Τους χαιρετάω όλους την καλησπέρα με τα χρόνια πολλά εδώ.
1: Και από εμάς σε όλους.
0: Και από εμάς και από εμάς.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
2: Να είσαι καλά, Χριστίνα, και εσύ ομορφαίνεις με το Δημήτρη. Το βράδυ, νό, μας πω το βράδυ εδώ πέρα, τι ωραία
0: είναι. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Να ομορφαίνετε, βέβαια. Λοιπόν, τα τραγουδάκια χαρισμένα σε εσάς, με αυτό το ωραίο πρόγραμμα, να
1: πούμε για την
0: Αναστασία. Ναι, ναι, ναι, ένα αφιέρωμα στον Νίκο Καλογερόπουλο, που είχε και ιδιαίτερη ευαισθησία στους Έλληνες του εξωτερικού.
2: Ναι, βέβαια, και η Αναστασία που σας ακούει, η Πριστά να της δώσει χαιρετίσματα, μου λέει αυτό το ωραίο ντουέτο, έτσι.
0: Ωραίος, ωραία. Πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω τη Σούλα μας και τις δύο Σούλες, από τη Ζάκη.
0: Ναι, εννοείται, ναι.
2: Ναι, όλα τα μέρη εκεί, την Πανόπλο, όλα τα μέρη που σας ακούνε και πέρα, βγαίνουν μερικοί κύριοι και πέρα όλοι, ο Λεωνίδας, ο άλλος ο Χριστάκης που βγαίνει τα κακά εκεί. Όλοι παρέα μας εκεί πέρα. Να είναι καλά όλοι που σε ακούν αυτή τη ωραία σου, τη θαυμάσια εκπομπή σου.
0: Καλή ακρόαση ευχόμαστε σε όλους εκεί στο εξωτερικό, σε όλους τους Έλληνες.
2: Χρόνια πολλά σε όλους και να είμαστε καλά και πάλι.
0: Χρόνια πολλά ραδιοροδιά, Αποστόλη μου.
1: Τα φιλιά μας. Με αγάπη.
0: Φιλάκια. Χαιρετούμε τον Αποστόλη, Ράδιο Ροδιά, σε απευθεία σύνδεση μαζί μας στην Αυστραλία. Βράδυ είναι εκεί, καλό βράδυ σε όλους, χρόνια πολλά. Λοιπόν, ξεκινάμε από το αρχείο μας να ακούσουμε τον Νίκο Καλογερόπουλο σε κάποιες επαφές που είχαμε, είτε από το στούντιο όταν ήταν καλεσμένος εδώ ζωντανά, είτε από το τηλέφωνο. Τα επόμενα 8 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα θα είναι αφιερωμένα στο κομμάτι αυτό. Αλλά χτυπάει μια γραμμούλα, να περιμένουμε να την πάρουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Ναι, σύντομα.
0: Για να δούμε. Έχουμε δύο γραμμούλες μάλλον.
1: Έκλεισε η μία.
0: Ποια γραμμή είναι αυτή? Ναι.
1: Έκλεισε.
0: Αυτή έκλεισε.
3: Καλημέρα,
0: ναι. Καλημέρα, Χριστό, Χριστό μου. Καλημέρα, Χριστό μου.
3: Χριστίνα, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
3: Να πω χρόνια πολλά στον αδερφό μου που γιορτάζει.
0: Χρόνια του πολλά, του παιδιού. Χρόνια του πολλά.
3: Ναι, ναι. Δημητράκη, ξέρεις που δουλεύει ο αδερφός μου?
0: Όχι, αγόρι μου, δεν το ξέρω.
3: Στην ιστοσελίδα του Best, άμα μπείτε
0: στο Best. Α, στο Best, μάλιστα, best, μπράβο, yeah. μπράβο. Yeah. Ωραία.
3: Να σου πω τι μας έβαλε σήμερα.
0: Σήμερα έχουμε Νίκο Καλογερόπουλο, αφιερώμα στον Νίκο Καλογερόπουλο, το φίλο μας.
3: Από τι πέθανε αυτός?
0: Πέθανε από καρκίνο ο Νίκος, τα τελευταία 2 χρόνια είχε αποσυρθεί ουσιαστικά. στην Κυπαρισία.
3: Ο Λεωνίδας πήρε, ο Λεωνίδας.
0: Ο Λεωνίδας όχι, πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι θα πάρει, πιστεύουμε ότι θα πάρει.
3: Λοιπόν, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια σήμερα. Πολλά, χρόνια πολλά, Χριστάκη
1: με υγεία,
0: μου.
1: Πάντα με καλό.
0: Χαιρετούμε τον Χριστάκη τον Ψηλαλωνίτη. Να προλάβουμε να το κλείσουμε το τηλέφωνο γιατί το κλείνει πρώτα αυτός.
1: Και έχει άλλη μια γραμμούλα νομίζω.
0: Ναι, άλλη γραμμούλα στον αέρα. Ποιος είναι εδώ, καλημέρα.
4: Να είσαι καλά, καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα Λεό. Τους. Ο Λεό.
4: Καλημέρα να είσαι σπίτια ολουνώνε και στην Ξενιδιά και εδώ. Να είσαι καλά, υγεία να έχετε.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
4: Έχει δει κανέναν ανύπαντρο γνωστικό, αλλά και εγώ ανύπαντρο σήμερα. Και οι δύο υπουργοί είμαστε.
0: Δηλαδή, τι εννοεί.
4: Αυτό το χριστιανό Θεό χωρέσε με τέτοια να συζητήκαμε.
0: Ναι.
4: Σε άκουγα πρωτού βάλει την εκπομπή, δεν ξέρω πόσε ώρε. Πόση ώρα, μια ώρα. Γιατί ακούω τα τραγούδια σου χρόνια και το βράδυ μου παρηγοριέμαι. Βάζει ωραία τραγούδια.
0: Όχι,
1: πολύ ωραία. Επιλέγει ένα-ένα.
0: Το πρόγραμμά μα είναι πολύ καλό. Οι μουσικοί μα επιμελητέ είναι.
4: Αυτός ο χριστιανός που πέθανε, περισσότερο αγαπάω πεθαμένους, βάζει ζωντανούς. Γιατί έχω βοηθήσει πεθαμένους ζωντανούς και δεν σου λέει και καλημέρα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει.
4: Ανθρώπους που έχω βοηθήσει, δεν φάγαμε μαζί σε ένα πιάτο. Γιατί βγάζαμε και λεφτά καλά. Και η σταφίδα και εδώ έχω δουλέψει και σε εσάς την πέρα. Εξεκοπέραμε σταφίδα χρόνια, στη Βαδόρη. Όμως από αυτού, από εδώ, παντού.
0: Όταν υπήρχαν οι σταφίδες.
4: Πούμε,
0: τώρα πάνε στα φίδες.
4: Το φίλο που μίλαγε πρωτήτερα, μιλάω από τη Ροδιά, είχα πηγιά με τα φορτηγά και πάνω. Με το στρατηγό που απολύθηκε ο Στασινόπλος, ο συγγενής του. Τα λένε σχεδόν κάθε μέρα. Βλεπόμαστε στην αγορά.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
4: Ναι,
0: τους χαιρετισμούς μας.
4: Η Παναγία να είναι καλά και να βοηθήσει να σταματήσουν οι πολέμοι. Μαμάδες κλαίνε και από εδώ και από εκεί. Αυτό το χτυκιάρι το... Πού είναι εσύ? Αυτό το χτυκιάρι και πέρα που κάνει κοντά 5 κομπ, 5 χρόνια. Ο Μασκαράς έχει σκοτώσει πολλά γυναικόπλα και παιδιά.
0: Για τον Τραμπ λέει.
4: Ο
0: Ρώσος θέει. Ο Ρώσος θέει λες.
4: Αλλά ο Αμερικάνος
0: συμπάτησε. Ο Αμερικάνος πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης. Οπότε εντάξει.
4: Ο Αμερικάνος συμπάτησε, βρήκε το μασορά του.
0: Ναι, λες.
4: Α, παιδί σου κάνει όλο πίσω πίσω.
0: Ναι,
4: ναι. Τι θες πόλεμο, σκοτώσατε τον Κοσμάκηρε. Τον Κοσμάκηρε. Να είσαι καλά η Παναγία, να είναι καλά για όλους τους ανθρώπους.
1: Λεωνίδα, να έχεις υγεία.
4: Περίμενε, Χρήστο, περίμενε.
0: Έλα, να μιλήσουν και οι άλλοι.
4: Κάτσε να το χαμηλώσω λίγο, γιατί έτσι δεν έχεις πολύ μυαλό σαν και εμένα. Άκου. Θα μου βρει, λέει, τον αρχηγό, τον σαρμό, θα ακούω χρόνια, αλλά δεν ξέρω να το προλάβω γράμματα, γαμώτο του 18 χρόνια.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
4: Θα μου το βρει, Ελένη, μιλάμε χρόνια με την Ελένη και με τον Χρήστο και με σένα μόλις. Θα μου το βρει εκείνο που ακούω κάθε μεσημέρι στην εκπομπή σου, εκεί θα μιλήσω στα ίσα. Εκεί θα μιλήσω στα ίσα.
0: Εντάξει, όταν θα γίνει, όταν θα γίνει. Θα το κάνουμε αυτό.
1: Ωραία, κάτσε να ακούσεις τώρα ένα ηχητικό.
0: Θα τα ακούσουμε, Λεωνίδα μου. Περίμενε, γιατί έχουμε κι άλλους εδώ.
1: Α, έχει κι άλλους.
0: Λοιπόν, ναι, είναι κι άλλοι εδώ.
4: Εκεί θα μιλάω και ο συγχωρεμένος να μαζευτούν όλοι μέσα στη Βουλή.
1: Σήμερα δεν λέμε τέτοια.
0: Η Βουλή δεν τον γούσταρε. Δεν τον γούσταρε.
4: Μέσα στη Βουλή να μαζευτούν ένα τέτοιο συγχωρεμένο δεν φτιάνει.
0: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά στην Αμαλιάδα. Φιλάκια, φιλάκια στην Αμαλιάδα, στο Λεωνίδα μας. Λοιπόν, εδώ μας στέλνει ο Χρήστος από το Ράδιο Έλλην. Καλό μεσημέρι, απίθανο ντουέτο Χριστίνα και Δημήτρη, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και από εμάς.
0: Στους απαιτητικούς καιρούς στους οποίους διανύουμε, η χάρη της Παναγίας σας γεμίσει την ψυχή μας παρηγοριά.
1: Αμήν.
0: Δύναμη, ελπίδα και η σημερινή μέρα να είναι μια μέρα ενότητας και αγάπης για τον ελληνισμό. Εύχομαι ολόψυχα στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, αλλά και σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, με υγεία και δύναμη για ένα καλύτερο αύριο. Ράδιο Έλλην, ο φίλος μας ο Χρήστος. Χρήστο μου, χρόνια πολλά και σε
1: να
0: σένα.
1: Να είσαι καλά, Χρήστο.
0: Να είσαι καλά, μαζί μας και το Ράδιο Έλλην. Καλημέρα, χρόνια πολλά, με υγεία να έχουμε. Γράφει ο Γιώργος ο Φάκος, εδώ ο δικός μας.
1: Χρόνια πολλά, Γιώργο.
0: Γιώργο μου, χρόνια πολλά να ακούσεις την εκπομπή μας σήμερα. Όσο μπορέσουμε, βέβαια, γιατί υπάρχουν και γραμμές, αλλά πιστεύω ότι να συγχρονιστεί ο κόσμος με το αφιέρωμα που θέλουμε να κάνουμε ως τελευταίο κατεβόδιο στο φίλο μας, τον Νίκο τον Καλογερόπουλο. Ξεκινάμε με το αρχείο μας.
5: Όταν ήμουν πιτσιρικά στο χωριό, με βάζαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες και τους διάβαζα τα γράμματα. Τα γράμματα της ξενιτιάς που έρχονταν από την Καναδά, την Αυστραλία, την Αμερική, τη Γερμανία. Και τους έγραφα βέβαια και στα παιδιά τους. Να τα βαπόρια και τα υπεροκιάνια που κουβαλάγανε τα νιάτα της πατρίδας, να πούμε, να πάμε να στήσουμε τις βιομηχανίες, τις φάμπρικες της Γερμανίας που έλεγε ο Καζαντζίδης, τις άλλους εκεί στην Αμερική. Και ένα δόντι να σου έλειπε, σε γυρίζανε πίσω. Και τότε τα καλύτερα νιάτα σαν δύναμη, και τώρα τα καλύτερα νιάτα σαν ύλη τότε, και τώρα σαν πνεύμα μας τα ξαναπαίρνουν τα παιδιά μας. Τραγουδάγανε οι γιαγιάδες το «Στο είπα και σου το, στο ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα». Και από τότε που είμαι απεσερικάς και μέχρι και τώρα που το ακούω, κλαίω. Δανείστηκα λοιπόν 2-3 μέτρα από αυτό το κομμάτι, έτσι για να έχω την ίδια. Κουρδίστηκα. Κούρδισα το τότε με το τώρα. Και έφτιαξα το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Στο είπα και στο δηλώνω, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Το οποίο το είχαμε, δεν το έκανα τώρα. Το είχαμε στην παράσταση, όσοι έχετε δει τους κυνικούς, το θυμόσαστε. Ήταν το γράμμα που άφηνε ο Μένιμπος. Που έλεγε αυτά που έλεγε, τα ακούσα από τον Παναγιώτη. Ρίχτα ρε Παναγιώτη, ο Παναγιώτης Αντέλης είναι ο πρώτος άπορος άρχοντας. Κλείσαμε μια δεκαετία μαζί. Παναγιωτάκη, σ' αγαπάω, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, με δική μου πρωτοβουλία είναι η επιλογή της εισαγωγής. Γιατί απλά την κρίνω συγκλονιστική. Έχουμε τον Νίκο Καλογερόπουλο στο τηλέφωνο.
1: Ναι, κάνω την εισαγωγή, Δημήτρη. Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Καλογερόπουλο.
0: Την έκανα την εισαγωγή.
1: Κύριε Καλογερόπουλε, καλημέρα. Γιατί για ενημερωτική εκπομπή ξεκινήσαμε και το πήγαμε σε.
0: Όχι. Θεωρώ ότι η ενημερωτική παραμένει, γιατί λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση στον κόφτη.
1: Λοιπόν.
0: Το τραγούδι δηλαδή, να... όχι η εισαγωγή.
4: Ρε πατριωτάκια, είστε καλημέρα. Με συγκινήσατε πολύ. Μαγκιά σα. Ωραία, καλά το κάνατε και το διαλέξατε το τραγούδι. Είστε... Είναι τα πικρά τραγούδια του Καλούγερα αυτά.
0: Έτσι, έτσι είναι.
4: Όπως να βάλετε στην πορεία, στη συνέχεια, αφού έχετε τα συντάκια, βάλετε το Ελληνάκι. Λέει, αχ, Ελληνάκι μου, παλικαράκι.
0: Ναι, ναι.
4: Πάλι θα μου πας τα ξένα, γράψε αλίμονο σε μένα. Το γράψα μια μέρα που έβλεπα, που έλεγε η τηλεόραση τα νούμερα, πόσα παιδιά μας φεύγουν για τα ξένα και με πιάσαν τα κλάματα.
5: Το Ελληνάκι. Αφιερωμένο εξαιρετικά στην Ελληνίδα μάνα, τη μικρή και τη μεγάλη. Να την ακούνε οι θύτες και να χάνουν τον ύπνο τους.

0: στη σημερινή εκπομπή μαζί μας στο Ράδιο Ροδιά, οι Έλληνες του εξωτερικού, το Ράδιο Έλλην στην Αυστραλία.
1: Και live στο TikTok, μην ξεχάσουμε.
0: Α, έχουμε και live, έχουμε και live.

0: γρήγορα να πάμε σε μια γραμμούλα πάνω στο κομμάτι, γιατί είναι ηχογραφημένο από το αρχείο μας και μπορεί να υπάρξει ομιλία στη συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα Δημήτρη και Χριστίνα.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Να έχετε υγεία οικογενειακά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είμαι ο Τάσος από την Ολυμπία.
1: Ναι, Τάση μου. Το καταλάβαμε, εγώ ναι. Δηλαδή.
2: Να είστε καλά και χρόνια πολλά.
0: Να είστε κι εσείς καλά. Πιστεύω να σας ικανοποιήσει το σημερινό μας πρόγραμμα. Είναι γεμάτο συνέστημα.
2: Ναι. Πολύ ωραίο.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ χαιρετίσματα και χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά, χρόνια πολλά, Τάση μου.
2: Να είστε καλά.
0: Χαιρετούμε τον Τάση στην αρχαία Ολυμπία.

0: πάμε στην πρώτη μας διακοπούλα για διαφημιστικά. Πέρασε μισή ώρα.
1: Κιόλας, δεν κατάλαβα.
0: Ούτε κι εγώ. Νίκος Καλογερόπουλος, σήμερα ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής, τραγουδοποιός. Μα πάνω απ' όλα Έλληνας.
2: Τι γίνεται, Νίκο, με αυτή την ιστορία, συνεχίζεται.
3: Τι να γίνει, άδερφε, δεν βλέπεις τι γίνεται. Εδώ πάνε να μας ξεκατηνιάσουν εντελώς. Δηλαδή, δεν ξέρω πού να. Δηλαδή, έχουμε τρελαθεί. Έχουμε τρελαθεί, αδερφέ. Δεν γίνεται. Έχουμε... Δεν ξέρω εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα.
2: Είπε, είχε μια δήλωση σήμερα, χθες, ο Μίκης, ότι στις δύσκολες περιόδους μπορεί να φαίνεται ότι ο λαός δεν αντιδρά, αλλά κάποια στιγμή τα παίρνει στην κράνα και αντιδρά. Τρελαίνεται.
3: Έτσι, αυτό δεν έχεις δει το κατάκολο όταν βουρκώνει πρωτού ρίξει τα καντάρια του.
2: Ναι.
3: Όσο, δεν κουνιέται φύλλο και κάνει ένα μπουμ. Έτσι είναι, φυλάκα. Έτσι είναι, αδερφέ.
1: Λοιπόν.
3: Και κάποια στιγμή θα γίνει αυτό.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστρέφουμε στο αφιέρωμά μας στον Νίκο Καλογερόπουλο. Τα παιδεία παίζει εδώ κάθε Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 2 και τις νύχτες σε επανάληψη. Δημήτρης Κολόκας και Χριστίνα Λευκαδίπη. Ο Γιώργος Φάκος ακούω το θαυμάσιο αφιέρωμα, συγκινητικό γράφει. Ευχαριστούμε Γιώργο.
3: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Νίκος Καλογερόπουλος, επειδή διέθετε βαθιά αντίληψη της πραγματικότητας, είχε ελπίδα. Έλεγε ότι τίποτα δεν πάει καλά γύρω-γύρω, αλλά ήλπιζε. Σε συνεντεύξεις του έλεγε ότι στην αρχαία Ελλάδος όλων, σαν τρελός, βγήκε να πει την αλήθεια και ότι ο κόσμος τότε αφυπνίστηκε. Και πίστευε ότι θα γίνει και αυτό τώρα. Η σφίξη βγάζει λάδι, έλεγε. Ότι κάτι θα γίνει και εδώ. Ήταν αισιόδοξος.
2: Μέχρι τελευταία στιγμή, θα έλεγα.
3: Και πίστευε και στο Θεό, δηλαδή, όχι με την έννοια την οργανωμένη.
2: Αν και τον είχαν αφορήσει, δηλαδή, τον είχαν αφορήσει.
3: Όχι με την έννοια την οργανωμένη, ναι, αλλά ναι, πίστευε στην ύπαρξη.
2: Εννοείται.
3: Θεού.
2: Ο Πάνος Αντέλης στο τραγούδι του Καλογερόπουλου.

0: ακούγεται είναι από το αρχείο μας, από τα ηχητικά που θα ακούσουμε στην εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γιατί αν ήθελα, πραγματικά, όπου δεν χρειάζεται να το πω, το ξέρετε. Δηλαδή, να κάνω φράγκα, θα κάνω. Είμαι ο μόνος που δεν έχω κάνει διαφήμιση. Ξέρεις τι πακέτα απευθύνω στη διαφήμιση. Όχι πως κατηγορώ τους συνάδελφους που το κάνανε. Αλλή μόνο, δεν τους κατηγορώ. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω όμως. Δεν μπορώ να το κάνω. Μου φαίνεται τόσο δύσκολο. Και έχω φάει τέτοια φάσκελα από τους δικούς μου, από τους φίλους μου. Που μου λένε, τελευταία μου κάνανε πρόταση. Άκου, έχει πλάκα. Να κάνω διαφήμιση σε μια τράπεζα. Πριν από, πριν από δύο χρόνια. Πριν από δύο χρόνια. Εντάξει, νομίζω ότι είναι κάποιος φίλος που μου κάνει πλάκα. Λέει και καλό γερό. Λέει από διαφημισμού, ένα διαφημιστικό γραφείο. Και... τι διαφημιστικό γραφείο? Λέει μια τράπεζα. Ελά, στο διάλογο του. Ποιο είναι, ρε? Λέει, χαιρε καλό γερό. Ρε, στο διάλογο, ποιο είναι? Χαιρε καλό γερό. Έτσι και έτσι και έτσι. Του λέω, αγόρι μου, είναι δυνατόν? Έχει δει τι κάνω εγώ, τι παίζω? Να κάνω διαφήμιση σε τράπεζα. Δηλαδή, τι θες να με εξευθύνεις, να πω, καταλαβαίνεις. Ακόμα τι μου είπε ο πιτσιρικάς. Κύριε Καλογερό, εγώ ήμουν σίγουρος, γιατί ήταν ο φροντιστής βοήθειας εκεί που έκανε. Κύριε, ήμουν σίγουρος ότι δεν θα το κάνατε.
2: Διαφορετικά, τι κάνουμε? Πέφτουμε στην εξής περίπτωση. Την ημέρα λέμε σοβαρές ειδήσεις και έχουμε ωραία κανάλια και το βράδυ βάζουμε τις όντες.
0: Μπράβο. Αυτό πώς το έχεις.
2: Εντάξει.
0: Πάμε, μάγκες.
2: Νίκος Καλογερόπουλος της Δραχμής, το κομμάτι αυτό. Υπέρμαχος της Δραχμής, όπως είμαστε και εμείς άλλωστε.
3: Άλλωστε.
2: Από την αρχή, μάλιστα.
3: Εξ αρχής.
2: Ναι, εξ απαρχής.

0: Πάνω στη βραχμούλα έχουμε και μια γραμμούλα. Ποιος είναι εδώ, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημητράκη.
0: Χριστάκη, γιατί ξαναπαίρνεις?
2: Να σου πω κάτι, άκουσα. Γιατί είσαι υπέρ της δραχμής?
0: Να στο εξηγήσω τώρα.
1: Τσίπησε αμέσως.
0: Να στο εξηγήσω τώρα.
2: Δεν σ' αρέσει το ευρώ.
1: Εσένα σ' αρέσει, Χριστάκη?
2: Εμένα μ' αρέσει.
0: Πρέπει να αλλάξει
1: γιατί
0: σχήμα.
1: Γιατί σ' αρέσει?
0: Πρέπει να αλλάξει σχήμα.
2: Γιατί
0: το ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Η κατάληξη μου αρέσει του Ευρωπαίου.
2: Γιατί δεν σ' αρέσει?
0: Γιατί μοιάζει με την κατάληξη. Η κατάληξη του Ευρωπαίου. Γι' αυτό δεν μ' αρέσει. Κατάλαβες, Χρήστο μου?
2: Κατάλαβα.
0: Ναι, το πιάσες, το ξέρω, το ξέρω. Κάτσε να ακούσεις Νίκο Καλογερόπλο και τη δραχμή.

0: Ευτυχώς που έφυγες Νίκο μου και δεν σε βρει τίποτα άλλο. Θα βρει εμάς εδώ που μένουμε μέχρι να φύγουμε κι εμείς. Έχουμε δύο ηχητικά, ένα στο τηλέφωνο και ένα στο στούντιο για τον Καραϊσκάκη, το τραγούδι.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
2: Όταν μιλάς για αυτά, όταν έγραψα το Καραϊσκάκη, το τραγούδι,
3: ναι,
2: τα φιλαράκια μου, τα κοντινά μου που λέγανε, ρε εσύ τους το έπαιζα, ρε παιδί μου το έπαιξα, τι και τι κάνα. Και λέω, μάγκες, αυτό θα γίνει ο δεύτερος εθνικός ύμνος μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ναι. Το πίστευα όμως.
0: Το ξέρεις, ναι, ότι, ναι, το ξέρεις ότι το έχει απαγορεύσει ο Λασκαρίδης αυτό από σε εμάς τα ραδιόφωνα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΟΥ.
2: Τώρα αφού είναι πρώην θα τον ξαναβάλει. Τώρα τα απαγορεύσαν. Έτσι, τα απαγορεύσαν. Όχι, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση και αυτό το τραγούδι το και το Ελληνάκι και το Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω και το τη Σκουπιδιάρα και το Καραϊσκάκι τα είχαν φάτσα μπούκα. Σε κάθε διόδιο είχαν με ένα χόνι από τη μία, ένα χόνι από την άλλη ήταν Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Τώρα και το Καραϊσκάκι. Τώρα μούγκα, συστρούγκα. Καταλαβαίνεις.
0: Γιατί, Νικό, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Γιατί να σου πω, αδερφέ. Και τώρα προχτές είπε ένα κουφό πάλι ο δικός μας εδώ, τον οποίο τον στήριξα. Άμα μπεις μες στο φε... Και ντρέπαμε γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη, αλήθεια το λέω, ζητάω συγγνώμη από όλους που στα 64 μου χρόνια με τη στάση μου, πας περιπτώσεις, τους παρότρινα να ψηφίσουν τον Αλεκάκο.
0: Και εμείς το κάναμε αυτό, και εμείς το κάναμε, και μας τη λένε
2: τώρα. Και εμείς. Δεν έχει βάλει το χέρι του πουθενά. Δεν ξέρω που στο διάλογο, τώρα δεν ξέρω τι άλλο έχει βάλει που... Πώς άλλαξε έτσι, πώς άλλαξε έτσι, ρε φίλε. Τι είπε προτές, ότι δεν σας κοροϊδεύσα, αλλά ήμουνα, πώς το πες, είπε μια κουφή. Δεν σας είπα ψέματα, απλώς ήμουνα εθεροβάμων, πώς το...
0: Αυτό αποδεικνύει ότι ήταν συνειδητοποιημένος και τα είχε, όπως έλεγε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως είπε τώρα τελευταία, τα είχε προαποφασίσει, γι' αυτό το είπε αυτό. Εγώ έτσι βλέπω.
2: Μα δεν τον είδες εκεί, δεν τον είδες όταν έγινε το όχι, το δημοψήφισμα που τρελάθηκε, έβγαλε άφτρες να πούμε. Εκεί το καταλαβαίνω. Λέω πάει καλό για να την πάτησε.
0: Την πατήσαμε μαζί, την πατήσαμε.
2: Ποια μέτρα. Εγώ να σου πω, έχω κάνει, πήγα να τα ρυθμίσω. Πήγα να τα ρυθμίσω. Τα ρύθμισα και όταν ήρθε η ώρα να πληρώσω τη ρύθμιση δεν είχα. Τι να κάνω τώρα.
0: Τι να κάνεις, ναι, αυτό γίνεται.
2: Δεν είχα. Έλατε πάρτε τα, τι να μου πάρνε. Θα το κάνει έτσι και κάνουν κανένα αστείο να αρχίσουν να μπουκάρουν στα σπίτια να παίρνουν.
0: Τώρα θα το κάνουν αυτό.
2: Θα σου πω, κάτσε να δεις. Κάτσε να δεις τα δημούτσια να πώς θα μιλήσουν εκεί.
0: Προφανώς γι' αυτό δεν το κάνουν, γιατί δεν έχουν πάρει ακόμη τα μέτρα τους. Το ότι δεν το κάνουν και καθυστερούν είναι κατά του λαού. Και αυτό γιατί το μεθοδεύουν. Ενώ σκέφτονται τι θα γίνει. Εγώ αυτό πιστεύω.
3: Ναι, το τελευταίο θα είναι τα σπίτια μετά. Τότε, ναι, αφού ναι, τα πάρουν όλα, καταθέσεις, μισθούς, συντάξεις κτλ. Το τελευταίο που θα απομείνει θα είναι τα σπίτια μετά. Τα κόκκινα δάνεια και τα φαντζ, αυτά τα ξένα που
2: τα. Εκεί θα είναι τα δύσκολα. Εκεί θα πρέπει τι να κάνουμε. Έχουμε κοιμηθεί πολύ, ρε παιδιά, ξέρω εγώ να πω.
3: Ναι, έχουμε κοιμηθεί. Και τι φταίει, κύριε Καλογερόπουλε. Δηλαδή, βλέπετε καταρχήν. Τώρα δεν θέλω βέβαια να σας φέρω και σε δύσκολη θέση, αλλά και ο καλλιτεχνικός κόσμος δηλαδή τώρα βλέπουμε. Εσείς βγάλατε τον Καραϊσκάκη, α πούμε. Συγγνώμη, Δημήτρη, βγάλατε τον Καραϊσκάκη. Ένα τραγούδι το οποίο. Έτσι, ως προκάλεσε, ας πούμε, μια αντίδραση για την κατάσταση στη χώρα.
2: Αφήστε με να το πω αυτό, αφήστε με λίγο να το πω, γιατί μερικοί μου λένε καλό για να τα κονόμησε με τον Καραϊσκάκη. Δεν έχω πάρει ούτε ένα πενταράκι.
0: Αυτά είπε για τον Καραϊσκάκη, λέει κι άλλα, αλλά έχουμε μια γραμμούλα να τη βγάλουμε. Λέει κι άλλα σε άλλο ηχητικό, εδώ στο στούντιο που είχε έρθει. Για να δούμε, η γραμμούλα περιμένει ακόμη.
4: Ναι, ναι.
0: Ναι.
3: Καλημέρα και χρόνια πολλά, Αλκέ.
0: Χρόνια πολλά, Αλκέ.
4: Ευχαριστούμε.
0: Ιδιαιτέρως, ιδιαιτέρως.
3: Να χαίρεσαι τη γιορτή σου και ό,τι επιθυμείς.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας.
0: Να είσαι καλά.
4: Υπέροχη η εκπομπή σας και το αφιέρωμα με τον Καλογερόπουλο, πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Είναι πράγματι.
3: Ναι, όντως.
0: Ναι.
4: Πάρα πολύ. Εγώ σας έγραψα ένα ποίημα για την Παναγία φυσικά.
0: Ναι.
4: Υπεραγία πανάχραντε Παναγία, ποίημα εθέριας αγνότητας του άπλαστου, άνασα Αγίων και Αγγέλων η ελεούσα, φωτοστεφάνωτη αγιότητα του μέγιστου, εις εγκαρτέρης εις πνοή θεοσκεπούσα, άνθος αμάραντο, αμόλυντη ποιότητα, άφθαστο υπόδειγμα μεστής ταπεινοσύνης, ύμνη απαράμιλη που δόμησε η θνητότητα, για σε, πανάχραντε, ανθή ευγνωμοσύνης. Γλυκοφιλούσα, ζωοδότρα στην τρισκότηδη, την κατακόμβη, η θνητή, συφοριασμένη. Αναζητούμε τη μορφή σου την αλόβητη, στο φως σου λύτρωση ψυχών καθαγιασμένη. Δέξου, στρατήγευσε σ' αγώνα απολύτρωσης, αιώνια, αλάθευτη οδηγήτρια στους αγώνες, να διασωθεί η ψυχή της εθνικής μας ύπαρξης, εις δόξαν του μονογενούς Υιού σου στους αιώνες. Αυτό ήταν για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ
3: για την Παναγία μας.
0: Για όλο αυτό το ωραίο που έγραψες και χρόνια πολλά και πάλι.
3: Χρόνια πολλά.
4: Πάρα πολύ. Και σε όλους τις εορτάσεις σας και εορτάτες που μας ακούνε σήμερα.
0: Να είστε καλά, Αλκαίε μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετούμε τον Αλκαίο. Παραμένουμε στο στούντιο με ένα ηχητικό από τον Νικό που μας τα είχε πει εδώ όταν είχε έρθει και ακολουθεί βέβαια και το ανάλογο τραγούδι του.
5: Το
0: κόψανε και το τραγούδι.
5: Το κάνει το τραγούδι, ο Λασκαρίδης. Το βάζουν όμως τα μαγκάκια, το βάζουν παντού, δεν μασάνε.
0: Εμείς βάζαμε μπιπ, στο χαλάγαμε, βάζαμε μπιπ, γιατί έχουμε μουρλαθεί στα πρόστιμα.
5: Δεν πειράζει, βάζετε μπιπ, ο κόσμος ξέρει τι μπιπ. Το βάζει ο κόσμος με δικά του, πώς το λέμε, το λέει με δικά του λόγια.
0: Σωστά, σωστά. Ο Καραϊσκάκης με μπιπ, ακολουθεί. Μιλάμε για τα νότα μας στους δύσκολους αυτούς καιρούς, γιατί οι μέρες είναι πονηρές.

να πούμε ότι το κομμάτι αυτό το έγραψε ο Νίκος Καλογερόπουλος από αρχεία που βρήκε από τον Καραϊσκάκη.

0: γραμμούλα μακρινή από ό,τι βλέπω στον πίνακα.
1: Από πού είναι?
0: Για να δούμε ποιος είναι πάνω στο Καραϊσκάκι.
2: Ιωάννα, Νίρα.
0: Γεια σας, κυρία Ιωάννα
1: μου. Πολλά.
0: Γεια σας, χρόνια πολλά.
2: Στον Δημήτρη πολλά φιλάκια, χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίες που γιορτάζουν.
0: Να είστε καλά.
2: Εγώ στην προσωπική μου επαφή έχω τουλάχιστον 30 Μαρίες και 30 Παναγιώτες.
0: Χαμός γίνεται, ναι.
1: Όλους.
2: Χαίρομαι να είναι. Εσύ Δημήτρη μου, κάθε Σάββατο μου βάνεις πότε όλο πέρθυμα τραγούδια.
0: Αυτό είναι τώρα αφιέρωμα για τον Νίκο Καλογερόπουλο που έφυγε και είναι και συμπατριώτη σου.
2: Ναι, πατριωτάκι.
0: Έτσι, ναι, πατριωτάκι.
2: Αχ, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι. Έχουμε όλη την ημέρα, έχουμε χαρούμενα τραγούδια από τις 8 το πρωί μέχρι τη νύχτα, μέχρι την άλλη μέρα τις 8. Εκτός από αυτή την εκπομπή που είναι αφιέρωμα, είναι εορταστικά για την ημέρα. Θα είστε συντονισμένοι και θα την βρείτε. Θα την καταβρείτε δηλαδή. Ναι.
2: Και ένα ξαδερφός μου λέγεται Κώστας Παπαγγελιού, θα σε πάρει τηλέφωνο τώρα από την Αθήνα.
0: Ωραία, ωραία, μπράβο.
2: Σε ακούει πάρα πολύ κόσμο. Σε ακούει πάρα πολύ κόσμο.
0: Αυτό είναι ευχάριστο. Είναι
1: πολύ.
0: Ευχάριστο.
1: Τους χαιρετούμε όλους.
2: Αχ, μωρέ, Δημήτρη, με έχω μια δυσάρεστη είδηση.
0: Τι, κι άλλη δυσάρεστη.
2: Ο Μιχάλης μας ο Ασπρολούπος είναι άρρωστος.
0: Ποιος?
1: Μήπως ο Μιχάλης Ασπρολούπος.
0: Όχι, είναι καλά.
1: Βγήκε από το νοσοκομείο.
0: Είναι καλά, είναι καλά.
2: Γιατί είχαμε μίσει. Εντάξει, να είναι καλά και
0: δεν είναι καλά. Είναι καλά, ο Μιχάλης.
2: Είμαστε πάνε. Μια μεγάλη, πολύ μεγάλη παρέα. Πολλά χρόνια, Δημήτρη μου.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
2: Στείλω από τη Βαλίρα γιατί έχει γουρνοπούλα η Βαλίρα.
0: Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Αλλά πού να πάμε στη Βαλίρα για γουρνοπούλα. Και είναι καλής ποιότητας, ναι, ναι. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω.
2: Γιορτάζει και το μοναστήρι μας.
0: Είμαι γνώστης, είμαι γνώστης.
2: Από τη Βαλίρα που την ξέρεις καλά.
0: Ναι, ναι, τα ξέρω, τα ξέρω.
2: Άρε, Δημήτρη.
0: Βέβαια.
2: Σας αγαπώ πολύ.
0: Και εμείς, κυρία Ιωάννα μου.
2: Σας περιμένω, Γερμανία.
1: Αχ, μακάρι, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα έρθουμε νηστικοί να φάμε λουκάνικα. Έτσι.
2: Πολλά φιλάκια.
1: Φιλάκια και από εμάς.
0: Φιλάκια.
2: Κερδάω το φίλο, το Αθανάση Μοναχός λέγεται στο επίθετο.
0: Ναι.
2: Είναι στο Σίδνεϊ.
0: Ναι.
2: Πάρα πολλά χρόνια καταγωγή του είναι από τη Μανολάδα.
0: Α, πολύ ωραία. Ναι.
1: Τα φιλιά μας και στη Μανολάδα.
0: Χαιρετισμούς μας, τους χαιρετισμούς μας και τα χρόνια πολλά.
2: Και θα βάλετε σε κανένα πανηγυράκι απόψε να χορέψετε.
0: Εννοείται. Κάπου θα πάμε.
2: Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίες.
0: Δεν θα του περάσει του κούλι. θα πάμε.
2: Δημήτρη μου, έχω και εγώ μια ευχαρίστηση να πω, γιατί πριν 55 χρόνια, το 1971, πήγα στο νοσοκομείο και γέννησα το γιο μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα.
2: Πήγα στο νοσοκομείο σαν σήμερα.
0: Ναι, ναι, μάλιστα, μάλιστα.
1: Τον χαίρεστε σε κάθε περίπτωση.
0: Μπράβο.
2: Ήταν ύπαντρος, καμιά νύφη υπάρχει.
0: Θα του βρούμε εμείς. Εμείς βρίσκουμε νύφες για τους άλλους.
1: Θα τη στείλουμε πακέτο. Αλλά εσείς τα λουκάνικα.
0: Φιλάκια, φιλάκια, τα λουκάνικα, ναι, ναι, ναι. Φιλάκια πολλά, φιλάκια.
1: Γεια σας.
0: Χαιρετούμε την κυρία Ιωάννα στην Φραγκφούρτη. Πάμε στη διακοπή της ώρας και ερχόμαστε με πολύ περισσότερο Νίκο Καλογερόπουλο.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αργεί μάλλον η ξαστεριά, όπως ακούμε εδώ. Πότε θα κάνει ξαστεριά το σηματάκι? Η Onion FM, η εκπομπή «Τα παιδεία» παίζει Σάββατο σήμερα, 15 Αυγούστου. Χρόνια πολλά σε όλους. Δημήτρης Κολόκας και Χριστίνα Λευκαδίτη στα μικρόφωνα. Αφιέρωμα στον Νίκο τον Καλογερόπουλο η σημερινή εκπομπή. Δεν γινόταν να γίνει διαφορετικά, ναι, γιατί είπαμε.
2: Γιατί έφυγε πρόσφατα.
1: Έφυγε πρόσφατα, γεννήθηκε Αύγουστο, έφυγε Αύγουστο. Και μέσα στον Αύγουστο τώρα, λίγες μέρες μετά, κάνουμε στην εκπομπή μας το αφιέρωμα στον Νίκο Καλογερόπουλο. Έχουμε διάφορα μηνύματα εδώ πέρα ότι για τις νύφες, τσιμπήσανε διάφορα παλικαράκια. Εντάξει ρε παιδιά, σας παντρέψουμε, μην κάνετε έτσι. Λοιπόν, πάμε στο στούντιο να ακούσουμε τον Νίκο Καλογερόπουλο από το αρχείο μας.
3: Κοίτα τι γίνεται, δεν υπάρχει τίποτα στη, καμία πώς να σου πω, θέμα μέσα στην παράσταση που να μην έχει γίνει ή να μην γίνεται. Κοίτα τώρα τι γίνεται με τις ταυτότητες και με όλα αυτά που βγάζουμε, 1,5 χιλιάρικο ταυτότητα αυτό. Κοίτα τι γίνεται με τα μεταλλαγμένα και με τα τίδια. Τι γίνεται με τα ψάρια και τα αυτοί. Τι γίνεται τώρα με την Τουρκία. Ο Θεός να βάλει το χέρι. Πρέπει να γίνουμε ενεργοί πολίτες, Έλληνες. Ενεργοί όμως. Γιατί οι άλλοι πολίτες, οι ανενεργοί, είναι σαν τα αδρανή στοιχεία, τα αδρανή μέταλλα. Είναι σαν τα πρόβατα, σαν τα αρνιά που θρέφει ο τσοπάνος να τα πάει το Πάσχα να τα σφάξει. Να πούμε, είναι καταναλωτές. Άμα δεν γίνουμε ενεργοί θα μας φάνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα καλό. Έδειξε στους ανθρώπους, στους σκεπτόμενους, ότι δεν υπάρχει αριστερά, δεξιά, πράσινη, κόκκινη, γαλάζι. Υπάρχουν συνειδητοί πολίτες, αυτό που λέμε, ενεργοί συνειδητοί πολίτες και ασυνείδητοι. Αυτό είναι. Πρώτο πρέπει να βάλουμε την πατρίδα μας. Άστα τα άλλα. Τα είδαμε. Κοίτα τι κάνουν τώρα οι αριστεροί με μνημόνια και τα αριστερά. Δείτε έστρα. Αν έχει αριστερή ή αν έχει νεοδημοκράτια ή αν έχει απασχολητικά. Δηλαδή, έλα παιδιά, έλεος.
4: Της αριστεράς τα πίδια. Χωρίς σχόλιο, αφιερωμένο στις κουφάλαλες αριστερές δυνάμεις.

0: Το Bloom. Έχουμε φτάσει στο Bloom. Και ο Νικόλας τη γλίτωσε. Έφυγε. Έκανε
1: είπε
0: τρίπλα,
1: όμως
0: έκανε τρίπλα.
1: Ότι δεν συμφωνεί γενικά τώρα, τώρα, την απελπισία.
0: Ναι. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά η πραγματικότητα είναι μια πραγματικότητα. Το παλεύουμε. Λείπει ο Νίκος.

0: πολλές επισκέψεις του, ο Νίκος μας έλεγε και για την αλογόμεγα αλλά και για τα άλογα στην Ανδραβίδα.
1: Καταλάβατε την αλογομία, είναι αυτά μας ξυπνήσει.
2: Σε έχω ψεκάσει, δεν βρίσκω πολλές τέτοιες αλογομίες στην περιοχή. Μάλλον εσείς είστε οι πρώτοι που έρχεται.
1: Να σου πω.
2: Την Κυπαρισία είναι.
1: Είναι αλογομούριδες, όπως είμαι και εγώ. Και θα φροντίσω να είμαι το Σεπτέμβρη στις 17 που έχουν τη γιορτή. Όλο, κάθε χρόνο το λέω. Θα είμαι παιδιά, είμαι Αντραβίδα. Θα είμαι Αντραβίδα. Όλο κάτι τι
2: ναι,
1: όλο
2: άλλο, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά φέτος το λέω για να εκτεθώ και όλα.
0: Το κρατάμε.
1: Θα έρθω με τα μπουζούκια να γίνει. Τα λατρεύω τα άλογα.
2: Τα άλογα.
1: Γι' αυτό τα έβαλα στο κάμπινγκ.
3: Και οι Έλληνες στις αλογόμεγες.
1: Στο κάμπινγκ είχαν ένα μουλάρι. Και λέω, παιδιά, εγώ το έχω σε κακό. Δεν αναμένω σε μουλάρι. Και τους ψήνω λοιπόν για τα άλογα, ναι. Και παίρνουμε. Γιατί α, τι τους έλεγα, ρε, οι Έλληνες είναι ο μόνος λαός που δεν τρώει τα άλογα. Ο πατέρας μου έλεγε, ας το διάλο διάβασε, ρε, έχω έξι στόματα να τρέψω. Και το έκτο ήταν το άλογο. Πέντε είμαστε. Και το έκτο ήταν το άλογο όμως. Το είχε έτσι τη οικογένεια. Τα έχω λατρέψει λοιπόν τα άλογα. Και άκου τι έγινε. Εγώ ήξερα ότι θα τους τσιγκλίσω και θα. Να τους ξυπνήσω πάλι, ρε παιδί μου, γιατί ήρθαν τα τρακτέρια μετά. Η άλλη γενιά τσουκουτσούκου το έχασε. Παιδιά, πόσος κόσμος, πιτσιρικάδες, μετά το κάμπινγκ που μου λέγανε «Καλό καιρό, πλέ, ρε φίλε, πήρα άλογο από σένα, πήρα άλογο από σένα». Ένας είχα πάει στη Μυτιλήνη, κάναμε τότε μια σειρά στην Αγιά Σου και έρχεται ένας και ήθελε τέτοια καλά να μου δώσει ένα πουλάρι. Μου λέει «Από σένα αγάπησα τα άλογα, πήρα άλογο και ένας δώσει το πουλάρι». Του λέω «Πού να το βάλω το πουλάρι στη βαλίτσα, στην Αθήνα». «Όχι, μου λέει, βάλω πουλάρι». Λοιπόν, εδώ, πω από τι άλογα έχει για Αντραβίδα.
2: Έχει.
1: Θυμάμαι, είχαμε έρθει με τον πατέρα μου στο Βάραγκα.
2: Στο πανηγύρι.
1: Το πανηγύρι του Βάραγκα, πιτσιρικά κι εγώ. Και είδα ένα τσίλικο άλογο, αφού το λέω τώρα και. Πόσο όμορφο! Μα τόσο. Και μου το λέω, πατέρα, αυτό να πάρουμε, ρε πατέρα, αυτό. Ήθελε 8.000. Του λέει ο πατέρα μου, 7. Πήγε μέχρι 7.300. Ρε πατέρα, μου λέει, δεν έχω. Ναι, πιτσιρικά, κι του Βάραγκα. Ναι, ναι, ναι.
3: Απίστευτα.
4: Πριν από κανένα μήνα είχα πάει Μεσολόγγια, Γρίνιο, Πρέβεζα,
2: ναι.
4: Και από ό,τι φαίνεται το χειμώνα θα το συνεχίσω σε όλη την Ελλάδα, γιατί είναι πολύ, γίνεται και ωραίες κουβέντες γίνονται, ναι. Πολύ ωραίες κουβέντες και

0: ταινία λειτουργεί έτσι όπως πρέπει. Άκουσα και μου λέγανε καλόγερα όταν το έκανες πριν 8-10 χρόνια, ήταν προφητικό, τώρα είναι επίκαιρο.
1: Τώρα βέβαια.
0: Ευτυχώς. Διότι να πω έτσι για τους ακροατές μας έτσι δύο λογάκια έτσι, ναι. για να την πάρουν λίγο χαμπάρι, έτσι.
2: Ναι.
0: Ο Τηλέμαχος λοιπόν, ηθοποιός με ένδοξο παρελθόν και αβέβαιο μέλλον,
2: ναι.
0: εγκαταλείπει στα 50 του την Αθήνα για να γλιτώσει από τις τράπεζες και από όλα τα συμπαραμαρτούντα.
2: Mm.
0: Με τη βοήθεια του Μπάμπη, του Φου. Βρίσκει καταφύγιο σε ένα ερημωμένο κάστρο στις Γαργαλιάνους, στη Μεσσηνία.
2: Μάλιστα.
0: Μοναδικοί κάτοικοι, δύο αδέρφια που δεν μιλούνται. Δεν μιλούνται.
2: Τόσο καλά.
0: Με μια ανιψιά που τους βαρέθηκε και έφυγε. Και την ανιψιά τη λένε ήταν δημοκρατία. Ο τηλέμαχος, τίποτα τυχαίο στην ταινία, ούτε το ατύχημα, προσέξτε τι σας λέω, ούτε το ατύχημα, ούτε τα ονόματα. Τηλέμαχος, ποιος είναι ο τηλέμαχος, αυτός που μάχεται από μακριά.
1: Μακριά, ακριβώς.
0: Ο τηλέμαχος λοιπόν τη συναντάει τυχαία και μαγεύεται. Λίγο τα σιρόπια του γιατρού για την πνευμονία που είχε, που είχαν εκείνη τα σκότια και τα πνευμονία του ορυχείου, λίγο τα τσίπουρα, λίγο οι ουσίες του Μπάμπη του Φου, οι θεοί βάζουν το χεράκι τους και η δημοκρατία επιστρέφει στον τόπο ότι...
2: Έγινε τέτοιο θαύμα στην ταινία.
0: Έγινε τέτοιο που σας λέω και χειρότερο.
3: Αν μην και πότε.
1: Happy end. Είναι επιστημονικής φαντασίας η ταινία τελικά.
0: Είναι επιστημονικής φαντασίας. Και ο Καραϊσκάκης, να ξέρετε, στο Λονδίνο πήρε 4 βραβεία.
2: Μάλιστα.
0: Εδώ δεν έγραψε κανένας τίποτα. Μόλις είδανε και βάραγε το Τάνξ, βάραγε τη Μίζες Μπάνκ.
2: Α, Μίζες Μπάνκ.
0: Τι έγινε εκεί πέρα, παιδιά, σιγά ρε. Και ξέρεις τώρα, άκουνα τώρα που το λες, άκουνα. Άσο μωρα κύριε Καλογερό, πριν Νίκο να με λες.
2: Ναι.
0: Κοίτα που με πέτυχες και τι έγραφα. Φτιάχνω το τελευταίο δεκαήμερο των πολιτιστικών εκδηλώσεων εδώ. Γιατί έχω 9 του μήνα θα έρθει ο Μακερίτσας με τον Κότσιρα.
2: Ναι.
0: 22 του μήνα θα έρθει η Ελενίτσα η Τσαλιγοπούλου. Ενδιάμεσα έχω 7-8 παραστάσεις, να πούμε, μαζί με αυτές είναι και το πριν το χάραμα που τραγουδάει ο Διονυσίου, η Κούκα, έχει δηλαδή, είναι πολύ, πολύ.
2: Mm-hmm.
0: Και λέω το τελευταίο δεκαήμερο να ευλογήσω και τα γένια μου.
2: Ναι.
0: Και λέω να βάλω το τελευταίο δεκαήμερο κάθε βράδυ και από κάτι δικό μου, ρε παιδί μου. Ναι. Και έγραφα λοιπόν τώρα, κάθε ταινία και καημός, κάθε σειρά και πόνος. Και τώρα στα γεράματα σου τραγουδάω μόνος.
1: Και τραγουδάτε, ναι, τραγουδάτε.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς
0: μεθαύριο, ακούτε το. Εντάξει, η ταινία είναι ταινία. Όσοι είναι και την έχετε δει, οι άλλοι θα τη δουν για πρώτη φορά, θα κάνουμε ωραίες κουβέντες. Αλλά μαζί έχω και κερασάκι στην τούρτα.
2: Δηλαδή.
0: Έχω τα τραγούδια μου που έχω βγάλει τα τραγούδια μου, 140 τραγούδια, σ' αλογόμυγες, έτσι τα λέω, αλογόμυγες.
1: Και το άνοιξε την πύλη καπετάν Βασίλη.
0: Και όλα αυτά. Αυτά είναι μέσα στη δύναμη της ταινίας. Έχω και δύο συντάκια που ζωντανή ηχογράφηση στο κύτταρο. Οπότε θα δώσουμε και το βιβλιαράκι εκεί κάτω.
2: Μάλιστα.
0: Να γίνει, καταλάβατε.
2: Μάλιστα.
0: Ακούτε να σας πω όμως ένα τραγούδι που έχω αφιερώσει η αλογόμυγα. Το έχω αφιερώσει στο φίλο μου τον Ηλία, τον λογοθέτη. Και είναι και αντιπροσωπευτικό του όλου έργου. Μια αλογόμυγα με έβαλε στο μάτι. Μια αλογόμυγα μοβόρα και βαρβάτη. Μέχρι στον ύπνο μου τη βλέπω πάλι νάτι. Μου έχει ανέβει η π***να στο κρεβάτι.
2: Μπιπ, βάλτε μπιπ.
1: Καλή μονάδα. Σας έχουν τρελάνει στη λογοκρισία.
0: Έλα σιγά τη λογοκρισία. Δεν σε αυτό τους πειράζει. Δεν βλέπουν τις μ***κες που κάνουν όλες τα που... Έλα μην πω τώρα.
2: Ναι, όχι, μην πείτε. Θα τα πούμε την Κυριακή.
0: Το χαλάσαμε. Λοιπόν. Στις αγορές, στα καφενεία και στους δρόμους μ' ακολουθάει και μου κάθεται στους ώμους. Ποια είσαι εσύ, την αποπέρνω με γυνάτη. Η αλογόμυγα μου λέει, του Σοκράτη. Κάτσε τη λέγω κι άκουσε να σου μιλήσω. Μη μ' αναγκάζεις να γυρνάω μπρος και πίσω. Αν όπως λες είσαι η μύγα του Σοκράτη και όχι όργανο του κάθε τρομοκράτη. Όχι, μου λέει, ευχαριστώ. Δεν θα καθίσω, αλλά... και ήσυχον εγώ δεν θα σε αφήσω. Αφού σου το είπα και σου έκλεισα το μάτι, είμαι η άτακτη, η μύγα του Σοκράτη, μάγκες. Τον δικάσαν, είπαν, τον στείλουν. Να μου και λέει, γιατί αν με σκοτώσετε, λέει, άντρες Αθηναίοι, άλλος σαν και εμένα, ναι, δεν θα βρείτε, για να το πω απλά και αστεία, που να τον έχει ορίσει ο Θεός να βρίσκεται κοντά στην πόλη, η οποία λόγω μεγέθους, κοίτα τώρα Αθήνα, τώρα έπως το μέγεθος έχει και την μεταφορική του έννοια, μοιάζει, λέει, νοθρό άλογο ράτσας και χρειάζεται αλογόμηγα για να ξυπνήσει, γιατί κοιμήθηκε το άλογο. Νομίζω ότι σαν τέτοια, σαν αλογόμηγα με έχει βάλει στην πόλη ο Θεός, για να μην σταματάω όλη τη μέρα να σας ξυπνάω, να σας πείθω και τον καθένα χωριστά να επικρίνω, τριγυρίζοντας παντού, είπε ο παππούς ο σοφός.
1: Άρα Νικόλα, η αλογόμηγα

0: προσπαθεί να μας ξυπνήσει για τη δημοκρατία που χάσαμε.
1: Έχουμε μια γραμμούλα.
0: Έχουμε μια γραμμούλα, να δούμε από πού έρχεται. Καλημέρα.
2: Από πού άλλο.
0: Πώς.
2: Χρόνια πολλά.
0: Γεια σου Αντώνιε, γεια σου Αντώνιε. Χρόνια πολλά Αντώνιε μου.
2: Χρόνια πολλά για την ημέρα, χρόνια πολλά σε όσοι γιορτάζουν. Και στο φίλο μας το Σάκη. Χρόνια πολλά που είχε τα γενέθλιά του προχτές.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
2: Και να δουλεύει καλά το ταξί του, λοιπόν. Στέλνω τα χαιρετήματα. Στέλνω τα Μιχάλη μας τα χαιρετήματα με τα χρόνια πολλά να χαίρεται και τη Μαρία του, τη γυναίκα του.
0: Χρόνια δες πολλά, χρόνια δες πολλά, βεβαίως.
2: Το Μάστορα, το Διονύση μας, τον Αποστόλη που άκουσα και τα παιδιά από την Αμερική, τον Χρήστο, τον Λεωνίδα, τον Γρηγόρη και τη κυρά Σούλα από τη Ζάκηθο, από το Πέπτο και την κυρά Στοιχεία Ζώη. Γεια σου! Λοιπόν, τίποτα άλλο, πολύ ωραίο το πρόγραμμά σου.
0: Να σε καλά.
2: Ένα τραγουδάκι του που μ' άρεσε, ένα τραγουδάκι
1: ποιο,
2: του.
1: Ποιο?
2: Δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
0: Ναι.
2: Άμα το έχετε.
0: Τα έχουμε, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, Αντώνη μου. Το έχουμε.
2: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε τα ηχητικά του αρχείου μας καν.
2: Πήγαινε μέχρι τις 3, 4,
0: 5. Ναι, εντάξει. Μας διώχνουνε.
2: Λοιπόν,
0: φιλάκια. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ εκεί. Χρόνια πολλά. Χαιρετούμε τον Αντώνη, να πούμε ότι ο Ηλίας ξύπνησε στο Ελσίνκι. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Η χάρη της να προστατεύει όλο τον κόσμο και ειδικά τα παιδιά που πεινάνε και κουβαλάνε αρρώστιες, που με την τιμή ενός F35 που θα διατεθεί σε φάρμακα και επισιτισμό έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό σχεδόν η μισή Αφρική. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, με τα σέβη μου σε όλους τους συντελεστές. Άκουσα τον Αποστόλη να εξυμνεί το όμορφο ντουέτο της εκπομπής. Η ομορφιά της εκπομπής έγκυται κατά μεγάλο ποσοστό στη Χριστίνα. Γιατί αν περιμέναμε ομορφιά τον Κολόκα, λέει εδώ, σωθήκαμε. Σας αγαπώ. Μας αγαπάς τόσο πολύ. Ωραίος είσαι ρε εσύ. Λοιπόν, είναι ακόμη μία γραμμούλα. Να την πάρουμε στα γρήγορα. Να την πάρουμε στα γρήγορα αν είναι δυνατόν, γιατί θα πάμε σε ηχητικό για να συνεχίσουμε την εκπομπή έτσι όπως την έχουμε σχεδιάσει και φανταστεί και σχεδιάσει. Για να δούμε, θα μας στείλουν τη γραμμούλα μέσα νωρίς. Μας τη στέλνουν τη γραμμούλα, να δούμε ποιος είναι εδώ. Καλημέρα.
3: Ελένη
0: με. Έλα Ελενάκη μου, έλα.
3: Χρόνια πολλά σε εσάς, σε όλο τον κόσμο και σε αυτούς που εορτάζουν φυσικά.
0: Εννοείται.
3: Λοιπόν, σας αφήνω, σας πήρα λίγο πολύ ωραία το πρόγραμμα.
0: Καλά έκανες.
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Καρολογερόπουλος, ο ύμνηστος τώρα.
0: Ναι.
3: Πάρα πολύ, γι' αυτό σας αφήνω. Συνεχίσουμε τα τραγούδια να ακούμε.
0: Να είστε καλά. Ελενάκη μου, ευχαριστούμε για την υπογραφή που έβαλες.
3: Όχι, θα είσαι που είστε πάρα πολύ ωραίοι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Σας φιλούμε με αγάπη.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Φιλάκια πολλά, φιλάκια πολλά. Αυτά στο Ionian FM, στα παιδιά παίζει τα Σάββατα 12 με 2 και τις νύχτες αντίστοιχες σε επανάληψη. Λοιπόν, πάμε στον Νικόλα.
4: Συναλογόμενα. Άκου την πυρκαγιά λοιπόν έτσι να το... Και θέλω να το αφιερώσω σε αυτό το φίλο, γιατί από εκεί ξεκίνησα να το ταράχτηκα. Αυτός ο άνθρωπος που έχασε τα τρία του παιδιά, τη γυναίκα του και τη παιδερά του.
1: Ναι. Ο Γιώργο τον Παρασκευόπουλο.
4: Αυτός ο άνθρωπος, τι φαντάσου τι συνέστημα τώρα είναι αυτό, πώς λέγεται.
1: Γιώργος Παρασκευόπουλο.
4: Γεια σου ρε Γιώργη Παρασκευόπουλο, το αφιερώνω φίλε και σε όλους τους Έλληνες που πληγωθήκαν από την πυρκαγιά. Το τραγουδάω στη Δημοκρατία, το τραγούδι της Δημοκρατίας, στο ΣΥΠΗ στη Σπύλου. Άκου. Δεν έχει τόπο η χαρά στο σπίτι μου να ανθίσει. Μέσα φωτιά, έξω φωτιά και ποιος θα την εσβήσει. Κρατάω τα μάτια μου ανοιχτά. Τι βλέπω, δεν κατέχω. Τα είχα όλα μέχρι χτες. Τίποτα πια δεν έχω. Στο είπα και σένα ρε Θεέ, που βλέπεις μέσα έξω. Μη με φορτώνεις για να δεις πόσα μπορώ να αντέξω. Κοίτα, τη στάχτη που άφησες, εγώ την κάνω χώμα. ξαναφυτεύω από την αρχή και τραγουδάω ακόμα.

0: Βέβαια, με έχω συναντηθεί. Την άλλη εβδομάδα θα ξέρω ακριβώς το πρόγραμμα, θα σας ενημερώσω.
1: Να μας ενημερώσετε, βεβαίως.
0: Τι θα έρθουνε, πότε θα έρθουνε, με θεατρικές παραστάσεις, με συναυλίες. Απλώς το δωρεοτεχνείο τι έκανε, μότρο για τον χρόνο. Και συνειδητοποίησα πέρυσι και τα πήρα στο κρανίο και λέω, καρέ μάγκες, τι κάνω. Εγώ ήρθα εδώ κάτω για να σας κάνω, να σας οργανώνω τις παραστάσεις και εγώ κάθομαι και... Δηλαδή αυτό έκανα και δεν, ούτε τα τραγούδια μου έλεγα με την αγωνία. Άντε να φτιάξω τούτο, να κάνω εκείνο, να κάνω το... Δηλαδή έγινα επιχειρηματίας που είναι μακριά από μένα.
1: Δεν το θέλεις, ναι.
0: Με έχωσε και μέσα που δεν ήξερα τα βγάλω τα μάτια μου και τώρα το έχω δώσει σε κάθε φιλαράκι, λέω πάρτε το. Και αφήστε με να παίξω.
2: Και μη μου λέτε τίποτα για χρήματα, για έξοδα, για λογαριασμούς. Εσείς θα κάνετε μόνο την παράσταση και οι υπόλοιποι θα αναλάβουν τα οικονομικά, λέτε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί δεν γίνεται. Αυτά τα
2: ναι, ναι, ναι, δεν γίνεται να είστε παντού, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, ναι, είμαι χειρότερος από το.
2: Το
1: Βοσκόπουλο.
2: Λοιπόν.
0: Αυτό είναι τον υπουργό τώρα, που μιλάει, πώς το λέμε.
2: Τον υπουργό οικονομικών.
0: Το
2: τσακαλώτο.
1: Το τσακαλώτο. Το τσακαλώτο.
0: Τσακαλώτο. Αρέσει όταν τα παίρνει στο κρανίο, είδες που σβάνει στη θέση της όλης. Προσοχή.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
1: Το Ελληνάκι, ναι, το Ελληνάκι τώρα.
0: Το Ελληνάκι και τον κανένα να βάλετε.
1: Σε πληροφορώ, Νίκο, οι ακροατές γνωρίζουν ότι τραγούδια σου στην εκπομπή μου, στην πρωινή περίπου, στην ενημερωτική, γιατί προεκτείνουμε το λόγο μας με ένα τραγούδι, έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές και ειδικά το Δεν Πληρώνω. Και με το Μητσιά. Και με τον Αντέλη.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ξαναρχόμαστε πίσω, φίλοι μου.
3: Ιόνιον FM.
4: Κοίτα, οι άπορροι άρχοντες είναι το πρώτο σχήμα που έφτιαξα το 15 χρόνια τώρα. Λέμε τα τραγούδια μου, ρε παιδί μου. Και το βιβλίο που κυκλοφορεί τώρα, οι Αλογόμυγες, τώρα, το 12 το έβγαλα, έχει δύο συντάκια με τη ζωντανή ηχογράφηση που έκανα στο κύτταρο το 12 και έχει 140 τραγούδια, τα οποία τα 130 έχουν μελοποιηθεί. Και περιμένουμε τώρα, μπας και η απορία μας λιγάκι μικρή, για να μπούμε σε κανένα στούντιο να γράψουμε, να τα βγάλουμε.
2: Μάλιστα, να τα βγάλουμε τα τραγούδια.
4: Ναι. Μηχανάκι, γιατί... Και θα πάμε τουρλόκολα σε κανένα αυτό και θα πάνε και τα τραγούδια μαζί μου.
2: Άποροι άρχοντες με τον Νίκο τον Καλογερόπουλο και τον Πάνο τον Αντέλη. Το τσακαλώτο έχει ιδιαίτερη αδυναμία στις κουτσομούρες, όπως ο Τσίπρας τα πουρα λέει κοχύμπα. Γράφει εδώ ο Ηλίας. Η Ιόνιον FM πάντα τα παιδιά παίζει αφιέρωμα σήμερα στον Νικόλα.
5: Και να πούμε ότι ήταν και εξαίρετος ηθοποιός. Είχε πάρει και δύο βραβεία. Πρώτο
2: ενδικό ρόλο. Πρώτα ήταν ηθοποιός. Και πάλι καλά που βρήκαμε και τόσα τραγούδια. Έχει πολλά τραγούδια.
5: Και την αρχή το έκανε με το θρυλικό Μάθε παιδί μου γράμματα. Που ναι, είναι, ναι. Είναι πολύ γνωστό.
2: Ναι, ναι, είχε πάρει και βραβείο ανδρικού ρόλου εκεί.
5: Όχι, βραβείο ανδρικού ρόλου. Πρώτο ανδρικού ρόλου είχε πάρει στο Λούφα και Παραλλαγή. Και στο Θηλυκή Εταιρεία. Είχε πάρει και σε αυτό, αλλά μάλλον β' ανδρικού ρόλου.

0: είναι ότι το ηχητικό μας αρχείο έχει πάρα πολύ, πολύ χρόνο με Νίκο Καλογερόπουλο. Επιλογές κάναμε για να προλάβουν να ακουστούν κιόλα στην εκπομπή σήμερα.
1: Μπορεί να γίνει και άλλο αφιέρωμα, δεν είναι υποχρεωτικό μόνο.
0: Πώς?
1: Μπορεί να γίνει και άλλο αφιέρωμα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα το με κάναμε λόγω του ότι είναι νωρίς που έφυγε. Και αυτό το κάνουμε πάντα δηλαδή. Το κάναμε και με το Χαλκιά. Και με τη Μεριλίδα, με τον Βοσκόπουλο, τον Μπουλόπουλο πιο παλιά. Και με όλους όσους έφευγαν, κάναμε αφιερώματα στην εκπομπή αυτή. Αλλά ο Νίκος είναι κάτι ξεχωριστό για μας. Για πάρα πολλούς λόγους.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Εδώ πάνε να μας ξεκατηνιάσουν εντελώς, δηλαδή δεν ξέρω πού να. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί, να έχουμε τρελαθεί. Ο Πύργος, όχι μόνο ο Πύργος, και η Ηλία, με έχει τιμήσει ιδιαίτερα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Όχι μόνο, και από την Πάτρα έρχονται, από όλη την Πελοπόννησο. Γι' αυτό φέτος αποφάσισα να μείνω όλο το καλοκαίρι να το αφιερώσω στην Πελοπόννησο. Ο κανένας ο καθένας, λοιπόν, είναι ένας σταύρος και στο οριζόντιο γράφει ο κανένας. Αυτό συμβολίζει εξάλλου και σταυρός. Λοιπόν, το οριζόντιο είναι ο κανένας, νεκρός. Κανένας τι σημαίνει? Ούτε κανένας, ουδένας, ούτε ένας, κανένας, θάνατος. Και το οριζόντιο του σταυρού που γράφει ο καθένας είναι η Ανάσταση. Αφιερωμένο εξαιρετικά στον άγνωστο πολίτη.
2: Ναι, το βλέπω τώρα.
1: Γιατί λέτε τώρα, θα λέγαμε τον άγνωστο στρατιώτη, ναι. Ο άγνωστος πολίτης που πάει. Ο άγνωστος πολίτης είναι αυτός που φουντάρει από τα μπαλκόνια, από τα παράθυρα για να κρατήσει την αξιοπρέπειά του. Μαθαίνουμε να τιμάμε τους προγόνους μας, να τιμάμε
2: τον καραϊκάκι
1: μας, να τιμάμε. Τώρα, ναι. Τώρα πάντε, άντε, όταν μιλάς για αυτά, όταν έγραψα το Καραϊσκάκι, το τραγούδι,
3: ναι.
1: Τα φιλαράκια μου, τα κοντινά μου που λέγανε, ρε εσύ τους το έπαιζα, ρε παιδί μου το έπαιζα, τι κάνω. Και λέω, μάγκες, αυτό θα γίνει ο δεύτερος εθνικός ύμνος μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ναι. Το πίστευα. Τώρα προχτές είπε ένα κουφό πάλι ο δικός μας εδώ, τον οποίο τον στήριξα. Άμα μπεις μες στο βέβαιο. Και ντρέπομαι γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Αλήθεια το λέω. Ζητάω συγγνώμη από όλους που στα 64 μου χρόνια με τη στάση μου, πάση περιπτώσει, τους παρόντευα να ψηφίσουν τον Αλεκάκο.
2: Το ξαναβάλαμε αυτό. Να το επεδώσουμε γιατί είναι από άλλο ηχητικό. Ο κανένας είναι εδώ με τον Νίκο. 64 χρόνια δηλαδή, 10 χρόνια πριν. Έτσι, 10 χρόνια πριν ήταν αυτή η συνέντευξη. Αφού είπε ότι ήταν 64.
3: Α, ήταν 64. Ναι.

0: Για να δούμε μια γραμμούλα που έρχεται. Από πού έρχεται?
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά και πάλι.
0: Χρόνια πολλά. Α, χρόνια πολλά και πάλι, βέβαια, βέβαια.
2: Ήρθε μήνυμα από το Μαντρί, από τη φίλη μας την Ανίκη.
0: Ωραία, ωραία.
2: Δεν μπορώ να μην σας το πω.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Με αγωνία.
2: Είναι αφιέρωμα στους ακροατές και σε ακροάτριες, φυσικά.
1: Για να δούμε.
2: Λοιπόν, το ποίημα που έγραψε, που έστειλε, είναι τη υπερμάχου στρατηγό. Μέρα λαμπρή σήμερα της Παναγίας, απ' άκρης άκρης στην Ελλάδα της θυσίας, κλείνει το γόνιο Έλληνας στην εικόνα της Μαρίας, αιώνες δοξάζοντας τη μητέρα της παρηγορίας. Κατηγέ, καταμάχητε της δόξας μόνο, υπέρλαμπρη δέσποινα, ανήκει της το χρόνο. Έσωσε στην πόλη το 626 με θαύμα δίχως πόνο. Τους άβαρους κατατρόπωσες βυθίζοντας το στόλο. Και σήμερα ο λαός σου σε παρακαλά, σώσε τον από τα ατέλειωτα μνημονιακά δεινά. Νέοι άβαροι πολιορκούν κοινωνικο-οικονομικά. Υπέρμαχε στρατηγέ, στο λαό σου νίκη δώσε ξανά. Μάνα του λαού μας, μάνα κάθε ανθρώπου, χέρι πονετικό που σκουπίζεις το δάκρυ του προσώπου, βάλε κάτω από τη σκέπη σου του σωσμού μας την ηκεσία. Πανά μου με Παρθένε, φέρε στη χώρα μας τη σωτηρία. Αυτό από τον Ανίτη.
1: Εγώ συγκινήθηκα πάντως πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ.
0: Ειλικρινά.
2: Εγώ συγκινήθηκα πρώτος μόλις το πήρα.
1: Και χρόνια πολλά και από εμάς την Ανίτη.
2: Χρόνια πολλά σε όλους εργοτάζοντες και εργοτάζοντες και πάλι.
0: Έτσι, έτσι.
2: Να έχετε καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε και τους δυο. Χαιρετούμε τον Αλκαίο. Πάμε στα Δέοντα, ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Νίκο Καλογερόπουλο. Τα Δέοντα, ένα, ο πρώτος δίσκος που είχε βγάλει. Εννοείται ότι είχε γράψει
1: όταν πάντα.
0: Και τους στίχους και τα τραγούδια, τη μουσική και το, την ερμηνεία, τα πάντα.
3: Κάτσε να πιούμε ένα κρασί, να πιούμε ένα τσιγάρο. Να πιάσουμε τα όργανα, να σκιάξουμε το χάρο. Πάμε, μάγκες, όπου.

0: Αλλά λέω, επειδή γράφεις και τραγούδια αμόρτικα και διδακτικά και παίζουμε ευτυχώς, δηλαδή, γιατί σε παίζουμε εμείς εδώ πέρα. Δεν ξέρω, μήπως μέσα ταιριάξει κανένα τραγουδάκι και, ή και βγήκε κανένα τραγουδάκι από πουθενά.
1: Είσαι με τα καλά σου, θα παίζουν όλοι οι τραγουδιστές, θα περάσουν από
0: εκεί. Αλήθεια.
1: Τώρα μιλάμε, άκου τώρα. Ναι, ναι, καλά που το θύμιζε. Θα κάνω τώρα, θα κάνω συνεργασία και μιλάω και με το Στέλιο το Δαβακάρι. Να λέει ο Στέλιο τα δικά του, του, να λέει, του παππού, του Μάρκου. Να λέει μετά τα δικά του και να λέει και εγώ τα δικά μου που είναι, γιατί ο Στέλιος τον είχε πατέρα και ήταν εξαίματος γιος του, αλλά και εγώ τον Μάρκο τον θεωρώ και πνευματικό μου πατέρα, δηλαδή αυτός είναι ο δασκαλός. Και με το Στελάρα είμαστε φίλοι 40 χρόνια. Παραπάνω, τι 40.
0: Οπότε καλά έκανα και ρώτησα, ναι.
1: Καλά έκανες και ρώτησες και μιλάμε τώρα, το πιθανό πριν στην παράσταση να είναι και ο... Ο Γεράσιμος Αδριάτος, ο οποίος είναι φιλαράκι και αγαπημένο μου
0: παιδί. Καλό παιδί και καλός τραγουδιστής.
1: Βέβαια και
0: τραγουδιστής. Ναι.
1: Οπότε λέμε λοιπόν να κάνουμε ένα ντου μαζί, δεν έχω ξεχωρίσει καμιά δεκαετία. Να πει δέκα αυτός, να πει από άλλα δέκα εγώ, να πει και η Σοφία η Παπάζογλου 5-6, να πει δηλαδή και φιλαράκια, τσακα τσακα, να κάνουμε πραγματάκια. Να πούμε, είναι αμαρτία να μην παίζετε τώρα, να μην παίζετε τώρα. Να μην... Γιατί δεν το έχω. Το έχω μελοποιήσει, αλλά δεν το έχω κάνει σιράκι. Ακού τι λέει. Λέει για δέστε ρε το Σύσυφο. Το μύθο του Σύσυφου, να πούμε δύο λόγια για το. Αλλά δεν χρειάζεται, θα το καταλάβουν όσοι δεν το ξέρουν. Λέει,

0: σπρώχνει το βράχο ανάποδα κατά δυνατή φορά. Το μαλάκα πώς θα τον φέρει τούμπα. Κοίτα το μαλάκα πώς θα τον φέρει τούμπα. Πάρ το κινητό και τράβα να έχουμε την κολοτούμπα. Κοιτάτε που τον έφτασε. Πάνω ψηλά στα λόνια. Και να χειροκροτήματα τα βούρλα και τα ψώνια.
1: Για μας λες τώρα, για μας. Για τους ψηφοφόρους.
0: Για μας που ψηφίσαμε.
1: Για τους ψηφοφόρους λες.
2: Πάφαμε Νίκο.
0: Αν το πιάσει στην κορφή θα πάρει και τα ρέστα. Και αν τον πάρει ανάποδα, θελέστα και παφέστα.
2: Ωραία.
0: Κοιτάτε λέει παιδιά το βουσίδιφο που είχε πάρει φόρα, τώρα τον πήρε ανάποδα και πάει την κατηφόρα. Τούμπα τούμπα κι άλλη τούμπα, τούμπα τούμπα κολοτούμπα. Για χαρά το βροδόν, χαραμαρό στο κολοτούμπα. Αλλά αυτό πρέπει να τα πούμε, πρέπει να τα πούμε και να τα τραγουδήσουμε.
2: Είχε πάρα πολλά σχέδια ο Νίκος. Έχουμε γεμίσει σύσυφους έκτοτε. Έτσι. Άνοιξε την πύλη καπετάν Βασίλη. Για τον Βασίλη τον Κωνσταντακόπουλο. Έχει πάρει το μπουζούκι του και έχει πάει στον παράδεισο να τους ξεσηκώσει ο Νικόλας.

0: αυτός ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος, με όλα τα άλλα που έχουν γραφτεί τώρα με το φευγιό του. Γιατί παρατήρησα ότι τα social media ασχοληθήκαν κατά κόρον με τον Νίκο τον Καλογερόπουλο. Για να καταλάβουμε.
1: Μπορείτε να μπείτε να ψάξετε. Πώς είναι
0: ο κόσμος. Πώς είναι ο κόσμος στην πράξη. Σιωπηρά στέκεται έτοιμος να.
1: Και δίπλα σε τέτοιους ανθρώπους. Που σημαίνει ότι έτσι, έχει κατανόηση.
0: Έτσι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, με τη Γεωργία Νταγάκη, με μπιπ, εξαίσια μπιπ για τον Καραϊσκάκη, θα κλείσουμε με ένα κομμάτι, δηλαδή, γιατί είναι μεγάλο το κομμάτι. Το ακούσαμε και πριν, ναι, από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και πάνω σε αυτό θα σας χαιρετήσουμε. Εδώ η Γεωργία Νταγάκη. Τρέλα όλοι μαζί.

0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά.
0: Τη νύχτα θα είμαστε σε επανάληψη ηχογραφημένοι με τον Νίκο. Γεια σου Νίκο μου.
1: Και νομίζω είναι εμβληματικό αυτό το τραγούδι για τον ίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή σαν να είναι ο ίδιος ο Καραϊσκάκης, τον χαρακτηρίζει.